0: Θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Αντίνα.

δώσει εκείνο το πρωί. Σου φέρα λόγια που αφήσες πριν.

7, 8, 9 ήταν τα σκαλιά. Παραδεισένιε μου, πρίγκιπα άρχοντα, κόψε το μήλο και δώσ' μου το μισό. Πιάσε να μείνω ώσπου να σε

κήπους της καρδιάς.

σαν

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Non sto cavaliere, non sto presidente e non buga buga per me. Δεν είμαι υπότης και πρόεδρος τώρα, χωρίς μπούγκα μπούγκα περνώ. A casa di Rene non mangiano niente e bevono amaro caffè. Στο σπίτι της Ρένας δεν έχει ούτε κόρα και πίνουν εσπρέσο πικρό.

Φίλοι μου μαφιόζοι, καπάτσι, της τύχης γύρισε ο τροχός. Εντάει μην μπάτσι, ραγκάτσι, ραγκάτσι, καντά τεσσάρα και σάρα. Δώστε μου φιλιά, κορίτσια και αγόρια, τραγουδίστε εσείς, κι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

0: Στη χώρα μου τα πρόσωπα είναι σκυθρόπα και αγαμώ την τύχη μου τώρα.
1: Io voglio un bagno pulire la puzza nel blu dipinto di blu.
0: Θέλω ένα μπάνιο να διώξω τη βρώμα στο γαλάζιο, στο απέραντο γαλάζιο.

να αντέχω τα πρέπει. Να πιάνω το τέφι, να βγω, να χορεύω μαϊμού σε γιορτή. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με καν φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα.

μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπο. Την Πένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα
2: από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
7: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
8: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
9: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπά.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ξεχνάτε πως σας έφτιαξε το ρίσκο το δικό μου. Κι όσο χτυπάτε μια ζωή, πως βγήκα από το πλευρό του, εγώ το χέρι θα κρατώ.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

καρδιά μου νιώθω πως πιάνουν χορό, πως πιάνουν χορό.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

0: εσύ.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
9: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

γυναίκα του Παρβαστάνου. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
2: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
3: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
4: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
5: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
6: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
7: Το όνομά μου είναι Παύλος.
8: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
9: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
10: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
11: Μπορεί να έχεις ακουστά.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.

0: μέρα σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο, Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Λίκε, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: μοιράσουν.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Άπλωσα το χέρι μου στο μαύρο φεγγάρι. Κρύφτηκε σε σύννεφο σαν δειλομόρο. Σε χαρτί σε ξάπλωσα για να σε νικήσω. Λούφαξες ασάλευτη βότσαλο λευκό. Κρύο στο κατάστρωμα, αγκαλιές ζευγάρια. Ένας γλάρος σήμωσε άσπρο ψωτικό. Η Γοργόνα ρώτησε για τον αδερφό της. Φόβος μας κυρίεψε και καρδιά στενή. Άσπρισαν τα χείλη μου, μάτωσαν τα μάτια σαν κοχύλια γη.

Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπησες στο μπαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες σ'

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
7: Κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς. Σωστά.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψαλμούς και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα λεβάντε, ξέρει πολλά.

χέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψάχνους και μυστικά λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα λεβάδεξε.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σε τόπο που είναι δύσκολο χέρα να δεις απλώνει, σε μέρη που η σκέψη σου φοβάται να είναι μόνη, ανάμεσα στον ουρανό και στην

0: www.paris.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

προσπέρουν αδιάφορα τα τρένα. Οι νότες μας μουριάσαν.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος
1: Γιουλιέτα.
0: Από του Μπο την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε
0: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

όταν ακούμπησε το πόδι στην πανιέρα, βγάζει με νάχτο δαντελένιο τη σουτιέ. Κι εγώ στο άχ έδειξα τάχα διαφορία, κι όμως κοιτούσα με την άκρη του ματιού, κι ο εγωισμός μου μια μικρή αυτεξορία με σπρώξε πλάι στην καμαρούλα του σπιτιού.

Έριξε αθόρυβα το πιο όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
2: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά,
2: με γέλιο να χαρείτε.
3: Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Δεν πίστευα ότι θα ζήσω μέχρι εδώ. Να βλέπω στα χαμένα θεριά μ' ανθρώπινη λαλιά και χέρια απλωμένα. Δεν πίστευα το κέρδος πως θα κάνει τη ζημιά. Τέτοιο κατήφορο και τέτοια ανυμποριά. Να αλλάζουν οι λέξεις κι άλλα να

τον το πηγάδι να τον βγάλει. Κι αν πάλι απόψε ψάχνεις να βρεις το κλειδί, οι αφέντες σου κοιτούν με προσοχή.

σου στο όνειρο. Η αγάπη είναι παντού. Χρώματα μες τη μέρα, φως

0: Παρασκευή.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Στο Radio Paris η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη των καιρών.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: είστε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Έχω αδικήσει τα κορίτσια που έχουν στο πρόσωπο ακμή. Από το Παγκράτη στα Πατήσια, σκυφτά στην ίδια διαδρομή. Ρούχα βαρδιά, ρηχτά θλιμμένα, στο σίνεμα την Κυριακή. Μόνιμα επικηρυγμένα, μες στη διπλή τους ενοχή. Κορίτσια στα ζήτητα, με χαμηλή ταχύτητα, και τα βιβλία στην καυτή τους

0: θες.
1: Τώρα τι ζητάς μαζί μου, γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η ξαστεριά.

Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρώματα.

έξω στις πόλεις των τιμών και της κουλτούρας. Η δοξασμένη μάσκα μιας παλιάς φιγούρας έδωσε στα όνειρά μας μια πνοή και επαναστάτες βρέθηκαν πολλοί.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τεχνικό καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: γράψει.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για την μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με Τέχνη τον Καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Και απόψε έχουμε καλεσμένο τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Αποδράσεις».

0: καρδιά σου φωτιά.
1: Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει και ο νέος τραγουδιστής Μιχάλης Τσομπάνογλου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη, που επιστρέφει με την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο Αποδράσεις. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι για τη ευγενική πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Χαρά και τιμή για μας, έστω που είσαι τηλεφωνικά. Τέταρτη δισκογραφική δουλειά, έχει τίτλο Αποδράσεις. Συμμετέχει όμως και ο νέος τραγουδιστής, Μιχάλης Τσομπάνογλου, με τον οποίο συναντηθήκατε στο πλαίσιο της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου το 2025 και έτσι συμμετέχει στον δίσκο Αποδράσεις.
1: Ναι, στην πέμπτη ακρόαση διακρίθηκε ο Μιχάλης στην κατηγορία των τραγουδιστών. Και εγώ διακρίθηκα στην κατηγορία των τραγουδοποιών και ο Παρασκευάς ο Καρασούλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκεί στις ακροάσεις και το επιτελείο του, έκανε ένα ματσάρισμα, οπότε πήρε ένα δικό μου τραγούδι, το «Μια βραδιά στην καταιγίδα», το οποίο περιέχεται και στο άλμπουμ αυτό, και το δώσανε να το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Τσομπάνογλου. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννήθηκε και αυτή η συνεργασία που επεκτάθηκε και σε 5 ακόμα κομμάτια συμμετέχει ο Μιχάλης στο δίσκο.
0: Mm-hmm. Καλό τάξιδο να πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυκλοφορεί και σε ψηφιακή μορφή, ενώ διατίθεται λέει και συλλεκτική έκδοση CD.
1: Βέβαια, πάντοτε το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε της παρακαταθήκης σε ύλη.
0: Mm-hmm. 11 εξαιρετικά τραγούδια μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Αποδράσεις ο τίτλος. Μίλησε μας έτσι για αυτό το άλμπουμ, πώς προέκυψε.
1: Αυτό το άλμπουμ βγαίνει τώρα 2 χρόνια μετά την τρίτη δουλειά που ήταν ο Ζεστός Βοριάς. Είναι ένα άλμπουμ στο οποίο στα 7 τραγούδια έχω γράψει εγώ τους στίχους. Υπάρχουν όμως και 4 τραγούδια που οι στίχοι δεν είναι δικοί μου. Έχω μελοποιήσει 2 τραγούδια του ποιητή του Νίκου Αλέξια Λάνογλου και άλλα 2 ενός άλλου ποιητή του Σπύρου Φλόρου, τα οποία επέλεξα γιατί νομίζω ότι ταιριάζανε μέσα στο ύφος του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει μεν για αποδράσεις, υπονώντας περισσότερο όμως εσωτερικές αποδράσεις, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Τι λες, πάμε να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Να ακούσουμε «Μεσόγειος», ερμηνεύεις εσύ μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Τους στίχους ναι. Και τη μουσική έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, radiopares.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο τραγουδοποιός Νίκος Παπαντώνης, τον έχουμε. Νίκο, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, Μεσόγειος, που ερμηνεύεις μαζί με τον Μιχάλη Τσομπάνογλου. Ένα εξαιρετικό τραγούδι και αυτό, από τα 11 τραγούδια που κυκλοφορούν. Να πούμε για τους μουσικούς του άλμπουμ αυτού.
1: Ναι, είναι το γνωστό, η συνήθις ύποπτη, το γνωστό επιτελείο. Είναι ο Νίκος ο Τσαχτσίδης στον μπάσο, ο Δημήτρης ο Κοτσίδης στα τύμπανα, ο Γιώργος ο Κάστανος στο σαξόφωνο, στα πνευστά, και ο Νίκος ο Κριστέλης είναι στην παραγωγή γενικά και στην ηχογράφηση και στις κιθάρες μαζί με μένα. Mm-hmm. Είναι ένα σταθερό σχήμα αυτό, το οποίο το έχω κρατήσει σε όλα μου τα άλμπουμ, και έτσι περνάμε πολύ καλά δημιουργώντας έτσι τις ηχογραφήσεις.
0: Όταν υπάρχει χημεία στην παρέα, συνεχίζεται.
1: Ναι, γιατί να το... Ομάδα λέει που κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, έτσι είναι το σωστό. Τι λες, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που... Συμμετείχατε στην πέμπτη ακρόαση.
1: Ναι, είναι το τραγούδι που διακρίθηκε, λέγεται «Μια βραδιά στην καταιγίδα», και το ερμηνεύει ο Μιχάλης ο Τσομπάνογλου.
0: Ωραία. Και τους στίχους έχεις γράψει εσύ
1: και τη μουσική.
0: Τη μουσική. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Ακούμε τραγούδια από την τέταρτη του δισκογραφική δουλειά που έχει τίτλο «Αποδράσεις». Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ακούσαμε κι άλλο ένα τραγούδι υπέροχο από αυτό το άλμπουμ. Πόσο καιρό πήρε για να ολοκληρωθεί όλο αυτό το άλμπουμ?
1: Εννοείς η δημιουργία ή η παραγωγή?
0: Η αρχή, ναι, από την δημιουργία έως και το τελικό προϊόν.
1: Γύρω στα 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Γύρω στα 1,5 χρόνο. Και είναι τραγούδια τα οποία είναι καινούρια, δεν είναι δηλαδή από τραγούδια από το σιρτάρι.
0: Mm-hmm. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Είναι καινούργια, γιατί πάντοτε μου αρέσει να δημοσιεύω τα τρέχοντα τραγούδια μου και όχι τα παλιά. Τα παλιά ίσως να αντικατοπτρίζουν άλλες καταστάσεις, ενώ τα τρέχοντα είναι αυτά που εκφράζουν περισσότερο το ποιος είμαι αυτή την εποχή.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, έτσι να πάρουν αρκετή γεύση οι ακροατές.
1: Ωραία.
0: Μονάχος μου νυχτώνω.
1: Αυτό είναι τώρα του στίχους εδώ, η ποίηση είναι του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτός ήταν ένας ποιητής από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο εγώ το γνώρισα από το Σαββόπουλο, που είχε γράψει αυτό το τραγούδι στα 10 χρόνια κομμάτια, η Θανάση με μοναξιά του Αλέξη Ασλάνη, έτσι το έλεγε. Και από εκεί τον ανακάλυψα και από εκεί μελέτησα τους στίχους, οι οποίοι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτό το διαφορετικό που είχε η ποίηση του Ασλάνου, την οποία τη θεωρώ μάλιστα και ότι δεν έχει τύχει της αναγνώρισης που θα της αντιστοιχούσε, είναι ότι εκφράζει μια έτσι, εσωτερική απελπισία με έναν πάρα πολύ λυρικό τρόπο. Και αυτός ο συνδυασμός έτσι, με intrigue να προσπαθήσω να τα αμελοποιήσω κιόλας.
0: Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον τραγουδοποιό Νίκο Παπαντώνη. Νίκο, ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, το «Δεν ήρθε».
1: Ναι, είναι και αυτό σε ποίηση του Ασλάνογλου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτά τα δύο κομμάτια είναι μέσα στο άλμπουμ, σε ποίηση του Ασλάνογλου.
0: Το «Μονάχος μου νυχτώνω» είναι από τη συλλογή «Ποίηματα για ένα καλοκαίρι» mm-hmm. του 1960-1963.
1: Ναι.
0: Μιας και έτσι τελείωσε αυτή η δουλειά, τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Την επόμενη δουλειά.
0: Σίγουρα έχεις την επόμενη.
1: Στην επόμενη δουλειά έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα. Ακόμα είμαι σε φάση ζύμωσης mm-hmm. και επειδή μου έχει ασκήσει και έτσι ιδιαίτερη έλξη ποίηση του Ασλάνογλου, σε κάποια φάση έχω κατά νου να εκδώσω και ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε μελοποιημένη μουσική του αυτού του ποιητή. Mm-hmm. Δεν ξέρω σε ποια φάση θα το κάνω, αλλά υπάρχει στον ορίζοντά μου.
0: Πώς έγινε επαφή με αυτόν τον ποιητή? Ένα βιβλίο κάπου ήρθε και...
1: Όχι, είναι από το Σαββόπουλο. Mm-hmm. Από το κομμάτι mm-hmm. αυτού του Σαββόπουλου, και από εκεί άρχισα να διαβάζω τα ποίηματα και από εκεί τον ανακάλυψα αυτόν τον ποιητή, τον οποίο θα ήθελα να ξαναπώ ότι είναι έτσι η αναγνώρισή του θεωρώ αναντίστοιχη με την αξία του.
0: Γιατί φαντάζεσαι? Λόγω ότι...
1: Δεν έχω κάποια ερμηνεία. Θεωρώ ότι γενικά ήταν αντισυμβατικός και μάλιστα και ο ίδιος με το ζόρι τα εξέδιδε. Ήταν δηλαδή, είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και πέθανε το 1996 και να σκεφτείς ότι από το 1976 και μετά, δηλαδή για 20, τα 20 τελευταία χρόνια της ζωής του δεν είχε εκδώσει τίποτα, δεν είχε γράψει καν ποίηση. Δεν θέλω να πω, δεν κυνήγησε κάτι. Ήταν από τους ποιητές που γράφανε μόνο για τον εαυτό τους και ίσως να ήταν και θέμα δηλαδή, του χαρακτήρα του αυτό.
0: Μπορεί, όμως υπάρχουν κάποια που εμείς θα τα ακούσουμε από εσένα.
1: Με το καλό.
0: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Και ναι. Επιστρέφουμε.
1: Okay.
0: Θα ακούσουμε τα κυτρινισμένα μας χαρτιά.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι από το άλμπουμ Αποδράσεις. Ο Νίκος Παπαντώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο.
1: Έλα, Δημήτρη. Την κάναμε την παρουσίαση. Το μέσα Μαΐου ήταν. Mm-hmm. Στο ράδιο μουσική σκηνή στο Γκάζι. Mm-hmm.
0: Τι άλλο θα περιμένουμε από σένα?
1: Νέες δουλειές, νέα τραγούδια, ενδοσκόπηση και δημοσιοποίηση μετά. Mm-hmm. Ναι, έχω υπόψη μου διάφορα πράγματα για το μέλλον. Να είμαστε καλά, να τα υλοποιήσουμε.
0: Αυτό είναι, υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο το άλμπουμ, Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και για τη στήριξη που κάνεις έτσι και στους δημιουργούς που δεν έχουν πρόσβαση σε πιο έτσι, δημοφιλή μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, εκ μέρους και άλλων μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο, γιατί είναι χαρά μας και τιμή να παρουσιάζουμε έτσι τέτοια όμορφα άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και να τα ακούν και οι ακροατές και να αναζητούν.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, και θα τα πούμε γιατί έχουμε μία εκκρεμότητα για ένα άλμπουμ που...
1: Ναι, θα αναφέρεσαι στο Ζεστό Βοριά, έγινε, κάτι ούτε θυμάμαι τι έγινε και δεν το παρουσιάσαμε. Όποτε θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις, Νίκο. Και...
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά επίσης. Για χαρά.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αυτόν που κάνει. Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης. Συνεχίζουμε έως και τις 8 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Και έχουμε καλεσμένη την καταξιωμένη ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο της «Άλλη γη».

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ποιήτρια Νίνα Αλέξη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα και από μένα κύριε Καραμπάρη, σε όλους τους ακροατές μας, όπου γης, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή που είσαστε έστω και τηλεφωνικά. Θα μιλήσουμε για το νέο σας βιβλίο, το τέταρτο παιδί να πω.
1: Είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή, δεν είναι το τέταρτο βιβλίο, είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή. Ναι,
0: ναι, ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Σε άλλη γη». Πείτε μας γιατί δώσατε αυτό τον τίτλο.
1: Ο τίτλος «Άλλη γη». Ο τίτλος «Άλλη γη» λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Θα μπορούσε ως όραμα ενός δικαιότερου κόσμου, ως εσωτερική αναζήτηση του ανθρώπου, ως αντίθεση προς τη βία, τον πόλεμο και την αλωτρίωση της σύγχρονης εποχής. Το «Άλλη γη» δεν είναι απαραίτητα ένας πραγματικός τόπος, θα μπορούσε όμως και να είναι έτσι, ένας άλλος τόπος, καλύτερος, ανθρώπινος. Θα έλεγα πως είναι περισσότερο μια ηθική και πνευματική κατάσταση, ένας χώρος ελευθερίας και αλήθειας, που θα ήθελα μέσα σε αυτόν να χωρέσει όλη η ανθρωπότητα.
0: Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως και όλες μου οι ποιητικές συλλογές, είναι ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος εκδίδει, πολύ σημαντικός εκδοτικός οίκος, που έχει βγάλει και αυτό το βιβλίο και είμαι ευγνώμων. Τι να σας πω τώρα, αυτή εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Έγινε μια πρώτη παρουσίαση στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Η δεύτερη έγινε λίγο προεβδομάδων εδώ στην Κηφισιά, από την Αντιδημαρχία της Κηφισιάς, τον Χρήστο Καλό, τον Αντιδήμαρχο, και την καθηγήτρια, την Λάουρα Λιπράντη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο μια συλλογή κοινωνικού προβληματισμού, ξέρετε, αλλά εδώ μιλάμε για μια ποιητική σύνθεση όπου το προσωπικό, το ιστορικό και το οικουμενικό συνυπάρχουν, όπως σε όλα μου τα βιβλία άλλωστε. Η συλλογή αυτή, όπως μου λένε κάποιοι αναγνώστες, είναι η πιο ευκολοδιάβαστη, διότι χρησιμοποιώ ένα λόγο σχετικά άμεσο και κατανοητό, χωρίς βέβαια να εγκαταλείπω τον συμβολισμό και την μεταφορική δύναμη της ποίησης. Δεν σκέφτομαι και γράφω. Νιώθω, αισθάνομαι και γράφω. Το συνέστημα προηγείται, η σκέψη ακολουθεί. Να σας πω για τους κύριους θεματικούς.
0: Εγώ να σας πω για ένα εξαιρετικό εξώφυλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε. Αυτό το εξώφυλλο, να φανταστείτε, είναι μια χαλκογραφία ενός εξαιρετικού, πολύ γνωστού γλύπτη, του Αριστίδη Πατσόγλου. Είναι όλη η Ευρώπη γεμάτο έργα του. Και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά έργα. Το έχουμε ένα έξω από τον Νικιανού Σταυρό, έχουμε ένα έξω από το Κάραβελ. Ο Άγιος Ελευθέριος, αυτές οι γλυκογραφίες είναι δικές του και τα μουσαϊκά γύρω-γύρω της Αλεξάνδρας Πατσόγλου, της σύζυγου του. Πάντως, το Παρίσι είναι γεμάτο από έργα του. Όταν λοιπόν είδα αυτή τη γλυκογραφία, η οποία είναι του 1971, φανταστείτε, είναι πολύ παλιό. Είπες μου εδώ και 30 και χρόνια. Είπα, Αριστίδη, θα βάλω ένα έργο σου. Μου λέει, σου έχω εμπιστοσύνη, κάνω τι θες. Αλλά πιστεύω, πάει, δεν πάει.
0: Πάει, εξαιρετικά. Και εγώ έτσι, ξεφυλίζοντας το βιβλίο, διαβάζω που λέει ότι στους ήρωες της ζωής, πόση βροχή, Θεέ, θα χρειαστεί να ξεπληθεί η αιμόφυρτη γη.
1: Ναι, αυτό. Έτσι, σωστά είναι. Βλέπετε, νιώθω αγανάκτηση και θλίψη με το θράσος του ανθρώπου. Αυτού του ίδιου ανθρώπου, ο οποίος ενώ είναι ικανός για τόσο σπουδαία πράγματα, ικανός για θαύματα, το έχουμε δει, ανταυτόν προτιμά να μετατρέπει ο ίδιος σε δίμιο της ψυχής του. Ξέρετε, δεν μπορώ να δεχθώ ότι ενώ διαθέτουμε υψηλού επίπεδου τεχνολογία, έχουμε ταξιδέψει στο διάστημα εδώ και δεκαετίες, παρά ταύτα αδυνατούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον, την ασφάλεια των παιδιών μας. Έχω γράψει για τους νέους επανειλημμένα. Τα ποίηματα αυτά, στο «Σε άλλη γη» είναι κραυγές. Είναι ο κοινωνικός προβληματισμός και ελπίδα για ένα δικαιότερο κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έως την τελευταία στιγμή που έκανα την επιλογή για το πόνημα αυτό, σκεφτόμουν τους πολέμους που βιώνουν συνάνθρωποι μας μέχρι σήμερα, τους οικονομικούς πολέμους που βιώνουμε όλοι, τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι καταστάσεις σε εμάς. Όσο βέβαια για τη φιλοσοφική διάθεση που θα έχετε δει, υπάρχει στη συλλογή μου, και αυτή είναι απόρρια των υπαρξιακών αναζητήσεων μου ήδη από τα παιδικά μου χρόνια. Θα πω κάτι που είναι ένα χαρακτηριστικό γνώσμα της συλλογής. Παρόλο που καταγγέλλω την καταπίεση και την κοινωνική αδικία, δεν καταλήγει στην απεσιοδοξία. Αντίθετα, προβάλλω την αγάπη, την ενσυναίσθηση, είναι μια λέξη που τα τελευταία 8 χρόνια την ακούμε, αλλά δεν ξέρω κανείς αν την νιώθει, και την ελπίδα ως δυνάμεις που πιστεύω θα μεταμορφώσουν τον κόσμο. Τι να πω, η ζωή όμως έχει πάρα πολλές όψεις και θέλοντας έτσι να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πρόσθεσα και ποίηματα από αναμνήσεις της γενέτειράς μου, της Λιβέκης, όπου παρουσιάζω όχι μόνο ως νοσταλγία, αλλά ως δύναμη αυτογνωσίας και σύνδεσης με τις ρίζες.
0: Και να ξεκινήσουμε έτσι με το βιογραφικό σας, ότι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, με ποντιακές όμως ρίζες.
1: Ναι, και από τους δύο γονείς μου, ναι.
0: Σπουδάσατε στο Λονδίνο παραστατικές τέχνες, θέατρο και χορό και δημιουργική γραφή.
1: Ναι. Έχω ζήσει στο Λονδίνο 11 χρόνια που εργαζόμουν και δούλευα και ήμουνα και σε ράδιο σταθμό είχα δουλέψει, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό σε κάποιο βιογραφικό. Ναι, είχα πολλές εκπομπές, είχα μια εκπομπή για το βιβλίο, είχα άλλες εκπομπές που ήταν μια ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων του 24ωρου, που λεγόταν 24 ώρες. Φανταστείτε με εμένα να διαβάζω όλες τις εφημερίδες το πρωί και να πηγαίνω να κάνω εκπομπή. Και σπούδασε και όλα ταυτόχρονα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η θέληση τι να κάνεις, όταν έχεις θέληση τα μπορείς και τα υπομένεις όλα.
0: Σίγουρα, και χρόνος, να υπάρχει χρόνος.
1: Ναι. Είχα δουλέψει και ως ανταποκρίτρη μετά, ως δημοσιογράφος μάλλον, σε πάρα πολλές, όλες τις παρικιακές εφημερίδες και αργότερα στα Νέα του Λονδίνου ως αρχισυντάκτρια και μετέπειτα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήμουνα για 2 χρόνια πολιτική ανταποκρίτρια για την Αθήνα, για τα Νέα του Λονδίνου.
0: Και να έτσι στο βιογραφικό διαβάζοντας ότι ήσασταν και υπεύθυνη διδασκαλία στα παιδιά των Ρωμά καθώς και σε προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού για ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το έχω κάνει και αυτό, το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο, διότι προσπαθούσαν να βρούνε κάποιον να μπορέσει να κάνει, να βγάλει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιδιά αυτά ήταν ατίθασα, δεν υπήρχε και το σωστό μέρος, έτσι και το πλαίσιο. Και ευτυχώς βρέθηκα εκείνη τη στιγμή εκεί και ευτυχώς βρέθηκαν και αυτοί, γιατί έμαθα πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά και από την κοινότητα γενικά. Και έφτιαξα ένα χώρο για τα παιδιά αυτά, τα οποία μαζέψαμε όλα τα παιδιά από 4 έως και 15 ετών σε αυτό το χώρο, την να κυκλοφορούν στους δρόμους. Γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των Ρωμά έχει πολύ ωραία σπίτια, τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο, σπουδάζουν, μην νομίζουμε ότι είναι όλοι στον δρόμο. Και αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που όταν ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν για την ανακύκλωση για τους γονείς, αλλά οι μητέρες ζήτησαν ένα χώρο για τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έπρεπε να ξυπνάνε από τα χαράματα, να μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, να τα πηγαίνουν τους όπως σε χιλιόμετρα μακριά. Και όταν τα είδα τα παιδιά αυτά κουρασμένα, νισταγμένα, είπαμε αυτό είναι απάνθρωπο, δεν γίνεται. Μου είπαν τι προτείνετε. Λέω ότι προτείνω. Θα έρχομαι εγώ στην Αγία Βαρβάρα. Μου λένε τρελαθήκατε. Θα πω στην Αγία Βαρβάρα, βρήκα ένα χώρο. Δεν θα το πιστέψετε, κύριε Καραμπάρη, τον έφτιαξα σχεδόν μόνη μου. Δεν ξέρω και το όπλο του, σχεδόν μόνη μου τον έφτιαξα με τη βοήθεια των παιδιών. Από ανακυκλώσιμα υλικά κάνανε σκηνικά καταπληκτικά. Μάθανε να χορεύουν σε θεατρική παράσταση, να βγάζουμε μηνύματα, ωραία μηνύματα εκπαιδευτικά σε ένα θεατρικό παιχνίδι, θεατρικό έργο. Και μου λέγανε οι γονείς στην αρχή, οι πατεράδες και οι μητέρες, αλλά είστε τρελοί, τα παιδιά μας δεν πρόκειται να γράψουν. Και τους έλεγα, αφήστε με να προσπαθήσω. Τελικά όταν έγινε αυτό και η προσπάθεια αυτή είχε πολύ έτσι, ήταν καρτερή, μου βγάλουν το καπέλο, μετά έκανα και κάποια, είχα καλέσει τον συγχωρεμένο του Φίλια, τον καθηγητή του Φίλια και μου λέει ο Φίλιας, εντάξει θα έρθω, το κάνω για σένα, γιατί ήταν πνιγμένος. Πήγα και τον πήγα στην Αγία Βαρβάρα και βλέπει μια άδεια αίθουσα. Και τι θες παιδί μου να κάνω, να μιλήσω, εδώ σε ποιο να μιλήσω. Δεν το πιστεύω, τι γίνεται. Γιατί να κάνω, τι να κάνω. Μου λέει ο Κωστής ο Παράς, ο δημοσιογράφος, που τότε έκανε το συντονισμό να κάνει. Μου λέει, Μίνα, πήγαινε και βρες ανθρώπους και φέρ' τους. Πηγαίνω λοιπόν, τους λέω, ελάτε σας παρακαλώ και έχουμε και φαγητό. Δεν λέω, έχουμε μπουφέδες και τέτοια λοιπά. Γέμισε η αίθουσα, μετά φέραμε φαγητό, φάγαμε. Αλλά ένα από τα πράγματα που πραγματικά είμαι πολύ περήφανη που έχω κάνει, έχω κάνει πολλά, αλλά αυτό ήταν ένα λιθαράκι που είπα, αχ, έβαλε ένα λιθαράκι. Φανταστείτε ένα παιδάκι, 6 χρονών, δεν είχε πάει ποτέ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ το πήρα μια μέρα και το πήγα στην Ακρόπολη. Του αγόρασα ένα μικρό μαγνητόφωνο και άκουγε μουσική. Ήταν εξαιρετικό ταλέντο. Και μου έλεγε τα όσα παίρνεγε. Και έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Ήταν το 1999. Το 1999, θυμάμαι, ήμουν ανήπαντη, ήμουν αραβωνιασμένη και μια μέρα είχα να πάω κάπου πολύ σημαντικά. Και είπα στο σύζυγό μου, πρέπει να έρθεις, να πας. Μου σύζυγός μου, να κάνω τι. Του λέω, πρέπει να έρθεις, του λέω, να κάτσεις με τα παιδιά για 2 ώρες μέχρι να επιστρέψω. Πήγε ο σύζυγός μου, τα παιδιά παίζανε, κάνανε, του λέγανε να παντρευτείτε την κυρία Νίνα. Λέγανε. Μου λέω, ο σύζυγός μου τώρα καταλαβαίνω και τα αγαπάς αυτά τα παιδιά. Είναι εξαιρετικά. Τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Απλά πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία και σε αυτά τα παιδιά να τα αγκαλιάσει η πολιτεία και να δείξουν τα ταλέντα τους. Ξέρετε. Και δεν εννοώ μόνο στη μουσική και στα γράμματα.
0: Παντού, απλά παντού.
1: Απλά χρειάζονται ευκαιρίες, εσείς ευκαιρίες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Και άλλο ένα... Και άλλο ένα, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι, πήρατε και ένα, τιμηθήκατε με το Α βραβείο ποίησης στην Ποντιακή Διάλεκτο για το ποίημα «Πόντια Μάνα».
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είμαι υπερήφανη πρέπει να σας πω, γιατί εγώ δεν πιστεύω στα βραβεία. Και τα ελάχιστα βραβεία που αναφέρονται για κάποιο λόγο, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν κυνηγάω, δεν στέλνω ποίηματα για να δω. Δεν γράφω πρώτα απ' όλα για να δω, να μου πούνε κάποιοι, μια επιτροπή, οποιαδήποτε επιτροπή για να είναι αυτή, να μου πει αν αξίζει το ποίημά μου. Το θεωρώ και λίγο χαζό. Ναι, αυτό το βραβείο μου ζήτησε η κυρία Ζαλόνη, το περιοδικό Πίτρια, που έχει το περιοδικό Κελενό, μου είχε πει ότι πρέπει να έρθετε να πάρετε το βραβείο. Δεν ξέρω, μα εγώ δεν πρόκειται. Αλλά επειδή είχε συμπέσει με τα 100 χρόνια, είπα, αλλά θα μ' αφήσει να μιλήσω λίγο για τον Πόντο. Και αυτό έκανα και πήγα σε αυτό το κατάμεστο αμφιθέατρο, σε μια πολύ ωραία αίθουσα του Δήμου του Περιστερίου. Και εκεί πραγματικά μου λένε, διαβάστε το ποίημα. Το διάβασα, δεν μπορούσα. Θα μάθω 3 φορές. Έκλειγε ο κόσμος. Μιλάμε, ήταν πολύ, πολύ. Και μετά το πήραν οι εφημερίδες, η μία εφημερίδα μετά την άλλη, και βάζανε. Τέλος πάντων, ήταν πολύ τιμητικό, γιατί αυτό το ποίημα, ξέρετε, το έχω προσθέσει στην πρώτη μου ποιητική συλλογή που λέγεται «Ανίνη Ξελάκη», είναι αναγραμματισμός του ονόματός μου. Και θυμάμαι ότι άρχισε να μπαίνει στο τυπογραφείο τα ποίηματα, να τυπώνεται το βιβλίο, και καθώς έτρωγα, ήταν απόγευμα, λέω στη σύζυγο μου, είναι δυνατόν. Είμαι Ποντία και δεν έχω γράψει τίποτα για τον Πόντο. Και γράφω εκείνη την ώρα απνευστή την Πόντια Μάνα και το στέλνω. Και τους λέω, συγγνώμη, θα αφαιρέσετε 2 ποίηματα, γιατί ήταν τρισέλιδο είναι αυτό. Και θα βάλετε την Πόντια Μάνα. Τελικά το βάλανε και αυτό το ποίημα, από ό,τι μου είπε η κόρη μου χρόνια μετά, εντελώς τυχαία το είδαμε, το πήρανε σε διάφορες συλλόγους, το τραγουδίσαν, αλλού το διαβάσαν. Δηλαδή, εντάξει, είναι. ένα ποίημα που μιλάει για τα γεγονότα, τα καθαρτά γεγονότα που έχουν συμβεί. Και είχα βάλει και τη γιαγιά μου, η οποία μέσα σε μια βάρκα τη βάλαμε, την αδερφή της δίδυμη, και βάλαμε το ένα παιδί στη μια βάρκα, το άλλο στην άλλη, και είπαν εντάξει, καλή τύχη. Υποστήκανε τα δύο αδερφάκια, και αυτό το αναφέρω. Αλλά έχω ιστορικές αναφορές μέσα, βεβαίως, τις οποίες ακόμη και Τούρκοι ιστορικοί, που είναι σωστοί ιστορικοί, τα λένε ότι ήταν έτσι τα γεγονότα, και όχι κάπως αλλιώς, όπως θέλουν να μας τα σερβίρουν κάποιοι πολιτικοί. Δεν περίμενα να με ρωτήσετε τέτοια πράγματα, τέλος πάντων.
0: Όχι, τώρα να πάμε στο βιβλίο, σε άλλη γη, σε αυτό. Είπαμε έτσι λίγα πραγματάκια, να σας γνωρίσει και οι ακροατές.
1: Ναι, ναι. Τι να πω, να σας διαβάσω, αν θέλετε, ένα ποίημα. Θα σας διαβάσω, αν είναι μεγάλο, καλύτερα να διαβάσω ένα απόσπασμα μόνο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το ρούχο της Ειρήνης. Αυτό είναι αφιερωμένο σε μια πολύ αγαπημένη φίλη, την Αλυσμόντη τη Μέρη Παπακοσταντίνου, που ήταν μάλιστα και ήταν υποψήφια για τη γυναίκα της Ευρώπης κάποια χρονιά. Αυτή είναι μια επίσης σπουδαία γλύπτρια, πολύ φίλη. Την είχα κάνει φίλη όταν της είχα πάει συνέντευξη στο Λονδίνο, φανταστείτε. Και την ξαναείδα μετά από χρόνια στην Αθήνα. Είναι η γλύπτρια των Ινουσών. Θυμόσαστε που όταν μπαίνει στις Ινούσες έχει μια πολύ όμορφη, νομίζω είναι μπρούντζινη, που σε καλωσορίζει μια, πώς το λένε, όχι νεράιδα, μια γοργόνα. Είναι της Παπακοσταντίνου όπως και πολλά άλλα. Έχει στις Βρυξέλλες, έχει την Ευρώπη, το έργο της την Ευρώπη στο Κοινοβούλιο και σε πολλά άλλα μέρη. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο στη Μέρη Παπακοσταντίνου. Γδίστε με από το ρούχο της εντοσύνης, το ασήκωτο, το φρικτό του πολέμου, το βαρύ για τις πλάτες μου στο αίμα βουτυγμένο. Σπέρισαν πρόκες το σώμα τρυπούν, άκαρδος αφήνουν, την αγάπη αφαιρούν. Ζεστό αίμα από το στόμα να βρίζει, το παραμορφωμένο πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια, την κοιλιά χρωματίζει. Πώς για ειρήνη τολμάς να μιλάς, όταν τους δίμιους προσκυνάς. Μαύρες σελίδες στα κατάστοιχα της ιστορίας μοιάζουν όρνια κατασπαρακτικά στο θόλο του ουρανού ψηλά. Με ράμφη βουτυγμένα σε μελάνια από αίμα την ιστορία ξαναγράφουν, πάτρια εδάφη διαγράφουν, παιδιά, αθώες ψυχές, αμάχους δεκατίζουν. Ποια κατάρα μας βόλιασε μίσος. Ανάμεσα σε κουφάρια ακόμα τους αναζητώ. Με ένα ανεμοχτύπημα ο χάρος ο αδάκρυτος τους έστησε χορό. Και τώρα που στερήθηκα παιδί, πατέρα, μάνα, αδελφή, κι εγώ ορφανή, κλπ. Κλπ. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο.
0: Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά χρειάζεται να ακούγονται.
1: Καλό, για να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα το 2019 στη Σκιάθο και το αφιέρωσα στη Σόνια Θεοδωρίδου, με τον οποίο τώρα συνεργάζομαι και τραγουδάει, ερμηνεύει εξαιρετικά ποίηματα που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης ο Ιωάννος, συνθέτης, εξαιρετικές μελωδίες, τι να σας πω τώρα. Και είναι ένα από τα αγαπημένα της, όταν το διάβασα μου λέει δεν είναι δυνατόν, σαν να με ήξερες. Και αυτό το ποίημα θα το ακούσετε ερμηνευμένο κάποια στιγμή, ελπίζω πολύ σύντομα, από την ίδια. Δεύτερο χέρι αρνούμενα ζω. Δεύτερο χέρι ζωή αρνούμενα ζω. Αν θες να λέγεσαι γενναίος, μην πισωχωρείς. Βγες στη βροχή, λούσω τις καταιγίδες. Με το φως των κεραυνών σκίσε το σκοτάδι. Άφοβα διάσχισε την έρημο. Στο γυμνό κορμί της κοιμήσου, αφέσου. Αφού γκράσω στον παλμό της, μάθα την εκοφαντική σιωπή. Το πρωί δίσου την κάψα του ήλιου. Συμπόλυτος κάτω από ξέσκεπα καλοκαίρια και πούλουσε την προδομένη συνείδησή σου. Καβούκι χελώνα στην πλάτη κουβαλάς, σκαρφαλωμένη σε ξεχασμένα ερείπια της ιστορίας σου. Σου φόρτωσαν, μα δίχως την υπομονή του υπάκου γαϊδουράκου.
0: Μπράβο σας, είναι εξαιρετικό και ακούγοντας και διαβάζοντας.
1: Εντάξει, είναι, δεν μπορώ να διαβάσω δικά μου βήματα, είμαι χάλια. Διαβάζω οτιδήποτε και τηλεφωνικό κατάλογο. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω ένα που έγραψα για τα παιδικά μου, έτσι, τις παιδικές μου αναμνήσεις. Αυτό είναι το 1995, το έγραψα. Τα παιδικά σου όνειρα. Τα παιδικά σου όνειρα σε 30 βαθμούς πλένεις. Μην ξεθοριάσουν, ανεξίπλα να παραμείνουν. Μνήμες να πλάθουν, να αναπέμπουν. Η δροσιά τους χάδι. Ο ροδοκέντητος ήλιος των παιδικών σου χρόνων φεγγείται στην καρδιά. Η μυρωδιά από καραμελωμένα μήλα και κέικ από πιπερόριζα σε σχήμα καρδιάς χυμητάρει το φιλιόν της μάνας που κάποτε μου αραγούσαν στα πάλευκα μάγουλά σου.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό και αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι διάφορα ποίηματα μέσα σε αυτά. Έχω και ένα ποίημα το Μετρόπολη, στο οποίο θέλω να δείξω την... είχα δει την ταινία Μητρόπολη, στην οποία ίσως την έχετε δει οπωσδήποτε κι εσείς, το Fritz Lang. Ήμουν παιδί ακόμη, μαγεύτηκα, βοητεύτηκα και κατά τα φοιτητικά μου χρόνια έγραψα στο Πολυτεχνείο μια έκθεση για την ταινία αυτή. Στο ποίημα Μητρόπολης δείχνω την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα σε ένα σύγχρονο, έτσι, τεχνοκρατικό κόσμο. Και θέλω να αξιοποιήσω τη μεταφορά της μηχανής για να προσεγγίσω τον άνθρωπο. Αλλά όχι ως ένα απλό βιολογικό, αλλά ως ένα σύνθετο σύστημα μνήμης και συναισθημάτων και τραυμάτων και επιθυμών κλπ. Και θέλω να τη δείξω και όχι μόνο μηχανισμό, αλλά ως και μυστήριο. Δεν χρησιμοποιώ βέβαια γιατρικούς όρους, αλλά λέξεις τεχνολογίας όπως βίδες, συχνότητες, ηλεκτρόδοι κλπ. Και προειδοποιώ για την εθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και τη διάρκεια αναζήτηση της ταυτότητάς μας, της ανθρώπινης, έτσι, μέσα σε ένα ολοένα και πιο μηχανοποιημένο κόσμο. Πιστεύω η τεχνολογία δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως το ανθρώπινο μυστήριο. Και το λένε και οι γιατροί, πολλοί γιατροί. Είχα μιλήσει με έναν εξαιρετικό νευροχειρουργό και μου έλεγε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσω. Είναι σε άλλο ήχος, εντελώς άλλο ήχος.
0: Φυσικά, με μεγάλη χαρά και κάποιες άλλες ερωτήσεις θέλω να κάνω μετά και να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που έχει μελοποιήσει ο συνθέτης ο Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, βεβαίως. Πείτε μου. Πού είναι αυτό το Μητρόπουλος, πού είναι το τώρα να το βρω. Αυτό ήταν να μπει στο πρώτο μου βιβλίο, αλλά δεν το έβαλα γιατί είχα βγάλει και έβαλα το αυτό. Αν ανοίξεις κάποιον, αφαιρέσεις όλες τις βίδες, σταματήσεις τη ροή της λάσπης, μετακινήσεις συνδέσμους, κόψεις ηλεκτρόδια, αλλάξεις τη συχνότητα του εγκεφάλου. Οι ήχοι της φύσης καλύπτουν τις ακίνητες σιρήνες, κατευθυνόμενες αβύσους, που σε παρασύρουν και σε αποσυνδέουν. Θα αντιληφθείς την πολυπλοκότητα του μηχανισμού του ανθρώπου. Μια λάθος κίνηση και ανοίγουν σκιόφατα παράθυρα, κρυφά σιρτάρια, κάμερες μεθυσμένες, αργοκίνητες τραγουδούν για παλιά πάθη, χαμένες ευκαιρίες, στέγνωσαν στα μαλλιά σου. Ατμοί ξεπηδούν από μια καταπακτή. Σάλαμοι με στιβαγμένα φαρμακερά βέλη, ποικίλων αντεχών και ήδη πόνου. Προπαγανδίζουν και αυτοσχεδιάζουν, πεινώντας τεχνικές θανάτου, με ηλεκτροχημικά σήματα που αλλοιώνουν τη βούληση συμφύρονται. Ηλεκτρόδια κάθε λογή, σκουμπιά, μικρά, στραφτερά, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα. Προσοχή, λάθος κουμπί. Πέθανες.
0: Εξαιρετικό και αυτό.
1: Ναι, λέω να ακούσουμε κάτι, γιατί μετά δεν θα προλάβουμε ίσως.
0: Ναι, γι' αυτό. Να πούμε και λίγο μετά, να πούμε για την συνεργασία σας με τον Γιάννη Ιωάννου. Πάμε να ακούσουμε σε άλλη γη και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ.

Αχια πουλιά, ρωμαλαία, μεγάλα φτερά θα τη μεταφέρουν εκεί που πίνα μαστίζει τη γη, εκεί που το παιδί αφήνει.

Πόσους αγγέλους δολοφόνησαμε. Στο φως του πορφυρού απέμα ήλιου, με σιδερένιες αγκαλιές ζεστάναμε. Τα δάκρυά τους αγνοήσαμε, τα πάλευκα φτερά τους ψαλιδίσαμε.

Αγγέλοι να θυσιαστούν, να πλουτίσουν ισχυροί. Τα παιδιά απλά αριθμοί. Πολλά θα φύγουν από του πολέμου την κραυγή. Χημικά, όπλα, δολοφονίες, βιασμοί. Κάποια από έξυπνες βόμβες όπως τις είχαν πει. Για άλλα πάλι δεν υπάρχει γάλα ούτε φαΐ. Τα παιδιά του πολέμου μας έχουν πει. Εμείς από τη σπιτική θαλπορή, μετεωριζόμενοι, με τσιγάρο στο στόμα, μπύρα, κρασί. Αναστεναγμό αφήνουμε στιγμαία λύπηση, καθώς στην οθόνη μας παρελάβουν κι αυτά, έστω για λίγα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσαμε ναι. κάποια τραγούδια που μελοποίησε ο συνθέτης Γιάννης Ιωάννου.
1: Ναι, ο Γιάννης Ιωάννου. Το Γιάννη τον Ιωάννου τον γνώρισα διαζώσεις τα Χριστούγεννα του 2024, ήξερα τη δουλειά του βέβαια, είναι εξαιρετικός. Και του έδωσα δύο βιβλία μου. Μας ήταν το Άνω Θρόσκο, γιατί νομίζω τα περισσότερα ποίηματα που μελοποίησε είναι από το Άνω Θρόσκο, ένα πολύ δύσκολο έτσι, βιβλίο. Του έδωσα δύο βιβλία, ο Γιάννης τα διάβασε, του άρεσαν πάρα πολύ και με παίρνει μετά από λίγες μέρες και μου βάζει να ακούσω μελοποιημένα δύο εξ αυτών, δύο ποίηματα. Πραγματικά ξετρελάθηκε, ξεπλάγει βέβαια θετικότατα, πολύ ευχάριστα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, μου έβαλε και δεύτερη εκδοχή. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Εμάς συγκινήθηκα γιατί η επιλογή των ποιημάτων που έκανε ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Η μαστή κρεμασμένη, η ανάπηρη άγγελη που μιλά για τα παιδιά και τα ναρκωτικά. Συγκινήθηκα και λέω, κοίταξε, έχει ευαισθησία αυτός ο άνθρωπος. Αφού κάναμε λοιπόν, μαζευτήκανε κάποια τραγούδια, νομίζω 7 στο σύνολο, βγάλαμε το άλμπουμ τον Οκτώβρη, την μέρα του γενεθλίου μου, τον Οκτώβρη του 2025, βγήκε το τέτοιο το άλμπουμ μας, το Ψυχές, το οποίο είναι ένας τίτλος από ένα ποίημα μου από την πρώτη ποιητική συλλογή και υπάρχουν αυτά τα υπέροχα μελοποιημένα από τον Γιάννη Ιωάννου, τον εξαίρετο συνθέτη. Τα μελοποιημένα αυτά τα ποίηματα. Μετά, ο Γιάννης είχε μελοποιήσει και ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, πολύ δύσκολο ποίημα, που ήταν από το Άνω Θρόσκο, ένα ερωτικό ποίημα και λέγεται «Προσμονή». Το ακούω και βλέπω μία συνέντευξη της Σόνιας Θοδωρίδου που έδινε κάπου στην ΕΡΤ, στην Κεραία νομίζω, έτσι λέγεται η εκπομπή, και λέω, πρέπει, του λέω, Γιάννη, αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει η Σόνια Θοδωρίδου. Μου λέει, παιδάκι μου, τι να σου πω, αν νομίζεις μπορείς να τη βρει. Λέω, δεν γίνεται, πρέπει κάτι να κάνω. Στέλνω μήνυμα στην κυρία Θοδωρίδου, της λέω, δεν της είπα τίποτα, λέω, θέλω να σας στείλω τα βιβλία μου. Αυτή λέω, με τα χαράς, μου έδωσε τη διεύθυνσή της, τα στέλνω. Εγώ εντάξει πήγα διακοπές με την κόρη μου στο Βουδαπέστη, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και είπα να την πάω, να δει τα μουσεία κλπ. Η Θοδωρίδου με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωνα. Ήμουν διακοπές, δεν ήξερα και ποιος ήταν. Έρχομαι, λέω, καλά, δεν με πήρε. Εντάξει, αυτή έψαχνε εμένα, εγώ αυτήν. Βρεθήκαμε τελικά. Μου λένε πάρα πολύ ωραία τα ποίηματα κλπ. Της λέω, κυρία Θοδωρίδου, έχουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχει μελοποιήσει ένα ποίημα ο κύριος Ιωάννου. Μου λένε, δεν γίνεται, γιατί έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο δεκαετές με την EMI International κλπ. Και δυστυχώς δεν μπορώ κλπ. Αλλά επειδή εγώ ήμουν τόσο ίσως πιεστική, δεν ξέρω, μου λέει, δεν μου το στέλνετε να το ακούσω. Τι στο στέλνω και βέβαια, εντάξει, ξετρελάθηκε. Μπαίνουμε στο στούντιο μετά από λίγο καιρό, κάνουμε την ηχογράφηση. Να φανταστείτε τώρα, έχουμε ηχογραφήσει ήδη 5 νομίζω τραγούδια. Εντάξει, εξαιρετικά, σε άλλο ύφος έτσι, είναι σε άλλο ύφος εντελώς, γιατί είναι υψήφωνος η Σόνια Θοδωρίδου, όπως ξέρετε. Και τώρα είμαστε στη φάση που μπήκε, εμάς με πήρε την περασμένη Τετάρτη νομίζω, ήμουνα στην Αθήνα, με πήρε από το Παρίσι, είχε πάει για δουλειά και με πήρε να μου πει και της είπα μην ανησυχείς, θα τα κάνω και έχω μεταφράσει τα ποίηματά μου, εγώ ίδια τα μεταφράζω, και τα έγραψα και στα αγγλικά. Και μπήκε και έκανε και το πρώτο ή νομίζω δύο πρώτα τραγούδια και στα αγγλικά σε μουσική πάλι του Γιάννη Ιωάννου. Εξαιρετική. Περιμένω, ανυπομονώ να ακούσω σχόλια.
0: Και εμείς περιμένουμε να βγουν.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να σας πω, δεν είναι όλα μαζί. Είναι η μουσική με αυτά τα λόγια. Γιατί διάλεξε, εγώ δεν το θυμόμουν. Το είπε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, ήρθε που δεν την περίμενα για να πω την αλήθεια, γιατί έτρεχε. Και ήρθε και είπε ότι ότι κάνουμε το CD με. Ότι είναι ερωτικά τα ποίηματα αυτά, τα τραγούδια που θα τραγουδήσει, αλλά πραγματικά η μουσική, η εξαιρετική. Πού να σας πω, είναι για ηρώδιο και πάνω. Έχει σε κάποιο ποίημα φοβερό, έχει. Πώς το λένε. Έχει τουλάχιστον 30 άτομα που τραγουδάνε, γιατί η Σόνια Θοδωρίδου έχει και δική της, πώς το λένε, δική της ομάδα που τραγουδά κλπ. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και περιμένω ανυπομονώ να βγει όλο αυτό το CD, πώς θα είναι, δεν ξέρω πώς θα είναι, και να βγει στις πλατφόρμες, στις ξένες, να νομίζω, εντάξει, θα το χαρεί πάρα πολλούς κόσμος.
0: Και εμείς τώρα μας ήρθε η αγωνία για αυτό το άλμπουμ.
1: Μα είναι πραγματικά, σας μιλάω, το περιμένω πώς και ο Γιάννης και η Σόνια, αλλά είναι κάτι που βάλαμε και οι τρεις, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, και οι τρεις μαζί, ο ένας έβαλε τη μουσική, ο άλλος την ποιήση, ο άλλος την ερμηνεία, και έγινε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Δυστυχώς δεν μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί πρέπει να βγει, υπάρχει ένα συμβόλαιο και πρέπει να βγει πρώτα όλο το άλμπουμ και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
0: Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό τάξιδο, με το καλό να βγει.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καραμπάρη.
0: Και να πούμε ότι μας πήρε τηλέφωνο ο συνθέτης, ο Γιάννης Ιωάννου, μας ακούει.
1: Ότι τα έχουμε πει σχεδόν όλα. Το τι έχουμε πει, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο από το να μιλάμε, έτσι. Μίλησα πολύ, Γιάννη μου, μίλησα πολύ. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, για να πω την αλήθεια, κύριε Καραμπάρη. Ίσως επειδή το βγάζετε και όλο αυτό το θετικό, έχετε μια θετική, έτσι, ενέργεια. Παρότι είναι τηλεφωνικός η συζήτηση που κάνουμε, έχετε μια πολύ θετική ενέργεια που τη νιώθω, και τη νιώθει ο σύζυγός μου, που είναι στο άλλο δωμάτιο, μου λέει: εντάξει, είναι εξαιρετικός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια, και εσείς μου βγάζετε αυτό το θετικό. Είναι ωραίο να συζητάμε όμορφα, έστω και αν είναι τηλεφωνικά, και να μεταφέρουμε έτσι όμορφα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πούμε και για τους νέους κάτι θέλατε να πείτε.
1: Ναι, ήθελα να σας πω κάτι. Πραγματικά νιώθω ευτυχής, και το λέω αυτό, που νέοι άνθρωποι διεκδικούν ένα μερίδιο των αναγνωστών μου. Τους είμαι γνώμων. Σε κάθε παρουσίαση που κάνω, όλα τα χρόνια, ακόμα και σε θεατρικά, είχα νέους ανθρώπους δίπλα μου. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο βραβείο. Νιώθω ευλογημένη που τους συναντώ στις παρουσιάσεις μου, έρχονται και μου μιλάνε. Διότι, όπως θα γνωρίζετε και εσείς, το αναγνωστικό κοινό, κύριε Καραμπάρη, της ποίησης είναι πολύ μικρό. Αφού θεωρείται ακόμη ποίηση δύσκολο είδος, έτσι. Δυστυχώς, ως προς τους νέους, θέλω να πω και αυτό, είναι σαν η κοινωνία μας να τους έχει γυρίσει την πλάτη. Τι τους αφήσαμε ως παρακολουθήκη, σκέφτομαι τώρα. Και τι πρότυπα έχουν αυτά τα παιδιά. Λόγω του ότι διανύουμε έτσι εξεταστική περίοδο, θα ήθελα να πω, για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν θα πάψω να το λέω, εξακολουθεί να καλλιεργεί την αποστήθηση και να μην επιτρέπει σε λαμπρά μυαλά να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Μπαίνουν με τόσο κόπο στο πανεπιστήμιο, ξέρω, η κόρη μου είναι στο ΕΚΠΑ. Μοχθούν, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και έπειτα η ίδια χώρα τους διώχνει. Τι να πω, είμαστε τραγικοί. Να ευχηθούμε εδώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται, και δεν είναι αποστήθηση μόνο, παπαγαλία που λέγαμε.
1: Παπαγαλία. Εκεί. Και ξέρετε κάτι, στην Αμερική που λατρεύουν την κριτική σκέψη να έχει ένας, και σου δίνουν, σε πληρώνουν, σου δίνουν, εγώ ξέρετε στο εξωτερικό σπούδασα μόνο με ποτήρια, όλες μου οι σπουδές. Εκεί σε πληρώνει για να είσαι ο εαυτός σου και όχι να παπαγαλίζεις ένα εγχειρίδιο, βιβλίο, μια μελέτη ενός καθηγητού κλπ. Είναι ντροπή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα άκουσα στις ειδήσεις και πραγματικά ταράχτηκα, δεν μπορώ να σας πω. Νιώθω αηδιασμένη από αυτή την κατάσταση που έχει στη χώρα μας, με το φαινόμενο των γυναικοκτονιών που πραγματικά δεν έχει τέλος. Σήμερα άκουσα για μια γυναίκα και μετά μου είπαν για άλλη μια. Η γυναίκα στις μέρες μας, ξέρετε, κύριε Καραμπάρη, νιώθει απροστάτευτη. Και πιστεύω, όπως και ο περισσότερος κόσμος, πρέπει, επιβάλλεται να επιβληθούν πολύ αυστηρότερες ποινές. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος και να σε σκοτώνει. Ξέρετε, έχω κάτι σατυρικά ποίηματα, τα έχετε δει, όπως το AI, η πρόοδος. Η πρόοδος βέβαια είναι με ένα τρισέλιδο ποίημα, με αποσιοποιητικά, γιατί είναι ειρωνικό η πρόοδος. Και βλέπεις εκεί τη γυναίκα πώς τη δείχνει στη διαφήμιση από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως σήμερα. Μα είναι δυνατόν να βλέπω μια γυναίκα με κατεβασμένο εσώρουχο, μια σερβιέτα μέσα, να βάζουν υγρό, να μου δείχνουν τα μπούτια της, για να δείξω τι, τη σερβιέτα, όλα. Φουσκώματα, πρυξήματα, διάρρειες, ακράτεια, μασέλα για τεχνητή, αυτή, κόλλα για τεχνητή, οδοντοστοιχεία. Όλα η γυναίκα θα τα επομιστεί. Αν είναι δυνατόν. Αναρωτιέμαι ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις αηδιαστικές διαφημίσεις. Και ξέρετε, γι' αυτό και σατυρίζω και γράφω για αυτό το ποίημα. Γιατί ξέρετε, όπως ξέρετε, μέσω της σάτυρας μπορείς να πεις κάποια πράγματα έτσι πιο εύπεπτα και να πεις σημαντικά πράγματα. Και πραγματικά είμαι αγανακτισμένη. Απ' τη μία μας γελιοποιούν, απ' την άλλη μας σκοτώνουν, απ' την άλλη. Τι να σας πω. Φανταστείτε τώρα να έχετε μία νέα κοπέλα στο σπίτι, 22 χρονών, πού να θέλει, 25, 27, να θέλει να παντρευτεί. Με όλα αυτά που γίνονται. Τι να σας πω. Νιώθω ντροπή ως άνθρωπος και ως γυναίκα.
0: Εννοείται πρέπει να πάρθουν μέτρα για τις γυναίκες, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια.
1: Δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Τι άλλο θέλετε τώρα?
0: Να πούμε ότι ο Γιάννης Ιωάννου είναι γεννημένος στις 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας.
1: Ω Θεέ μου! Μάλιστα! Μπράβο, μπράβο, ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ξέρω την εκθής, όπως είναι και η Σόνια, η Θοδωρίδου. Λέω μια μέρα, Θεέ μου, την τραβάμε στο εκθής. Με δύο εκθείες στο στούντιο. Ναι, δεν το ήξερα ήταν τη μέρα της γυναίκας. Εγώ, κοιτάξτε, τη μέρα της γυναίκας κάποτε έγραφα. Έγραφα. Είχε γίνει γραφική, είχα καταλήξει. Γιατί έγραφα ότι πρέπει να είναι δωρεάν τα τεστ πάπη, η μαστογραφία, πολλά πράγματα. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι αυτά όλα ήρθανε μόνα τους, από μόνα τους. Ξέρετε τι δρόμο είχαν να διανύσουν οι γυναίκες, όχι για την ψήφο μόνο, για να φτάσουμε ώστε να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, η καλύτερη μέρα να γιορτάσεις, μη μου στέλνετε σας παρακαλώ ευχές, μη μου στέλνετε λουλούδια και βλακίες, αλλά να πάτε να διαδηλώσετε. Να πάτε να διαδηλώσετε. Για αυτά που πρέπει να έχουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δέχομαι. Έρχονται οι τουρίστες, καλώς έρχονται οι άνθρωποι και εμείς πάμε στις χώρες τους, αλλά όταν βλέπω το παιδάκι που έρχεται από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ακόμα και άλλες χώρες, όχι τόσο πλούσιες. Και τους βλέπω, ήμουνα πέρσι, πήγα λίγες μέρες στη Ρόδο και έβλεπα τα παιδάκια τρώγανε το παγωτό με μια τεράστια, πώς το λένε, βάφλα, την οποία τα παιδιά τόσο χορτάτα την αφήναν. Το Ελληνόπουλο, σας μιλάω ειλικρινά, 7 στις 10 φορές ήταν με ένα ξυλάκι και έκλειφε το ξυλάκι. Από τη στιγμή που είμαι, λέγομαι Ευρωπαία, αυτό, μας λένε Ευρωπαίους, γιατί εμένα το παιδί μου δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση? Γιατί δεν υπάρχει η ίδια πολιτική, πολιτική οικονομία? Γιατί το Ελληνόπουλο δεν παίρνει μια γυναίκα που έχει 4 παιδιά τα λεφτά που παίρνει η Ελβετή? Παίρνει 400 ευρώ για κάθε παιδί. Σε άλλη χώρα 240, σε άλλη 280. Και μετά μας μιλάνε γιατί δεν κάνει οι Έλληνες παιδιά. Πώς να κάνει ο Έλληνας παιδιά, για πείτε μου.
0: Δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να δοθούν αυτά.
1: Όταν γράφω, ίσως και είπαν κάποιοι κριτική επειδή έχει ευαισθησία και λοιπά, γι' αυτό έχω αναγνώστες. Ξέρετε, όταν γράφω, εγώ ξεδιπλώνω την ψυχή μου, έτσι γίνομαι γέφυρα για να προσεγγίσω τον συνάνθρωπό μου. Και η επίσημη μου που σας είπα και πριν είναι ανθρωποκεντρική. Εγώ γράφω για να αποτυπώσω στο χαρτί τις εκρήξεις του εγκεφάλου, τους ψήθυρους της ψυχής μου. Όταν ασχολείσαι με τόσο σημαντικά πανανθρώπινα αναρτήματα, δεν είναι εύκολο. Ο πόνος είναι βαρύς, κουβαλάς αυτό το ψυχικό φορτίο. Δεν είπα πάντα δοσμένο ποιητικά, έτσι. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ, κάνουμε ποιήση. Δεν ξέρω το τι θέλετε, πώς θα θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Τι λέτε, να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια, έτσι, τις πηγολαμπίδες.
1: Α, ωραία, υπογολαμπίδες. Αυτό να φανταστείτε, υπογολαμπίδες, το εμπνεύστηκα όταν ήμουνα στο Δέλτα Μεκόνγκ με τον σύζυγό μου, στο Βιετνάμ, το 2001 ήτανε, και είδα κάτι παιδάκια, ενώ ήταν ρακέντιτα ντυμένα, ξυπόλυτα, μαυρισμένα τα ποδάρια, βρώμικα.

0: Αλλά και η επόμενη, και η άλλη που είχε κάνει, η άλλη εκδοχή ήταν εξαιρετική, εξίσου εξαιρετική. Ναι, ας το απολαύσουμε.
1: Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Νίνα Αλέξη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αλέξη, ακούσα μάλλον ένα τραγούδι.
1: Ναι, πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω τώρα μερικά φραγμέντα που είναι στο τέλος, εγώ πάντα βάζω, έχει γίνει πια παράδοση, έχω γύρω στα 75 σελίδες ποίηματα και τις τελευταίες 10-15 σελίδες 20 βάζω 80-90 φραγμέντα όσα χωράνε. Θα σας διαβάσω μερικά. Σα πέθαινες για ένα δράμι ελευθερίας και τα όρια έχουν όρια. Δεν σκοτώνεις το όνομα κανενός Θεού. Οι ευαίσθητοι φορούν πανοπλία, μην τους χλεβάζετε. Είναι θέμα επιβίωσης. Παχύς αρκεί η ιστορία από τα ψέματα που την τάισαν. Μεγάλη σταυρή για τρυφερές πλατούλες. Αν είσαι κότα, φρόντισε να είσαι ελευθέρας βουσκής. Πόσες προσδοκίες, επιθυμίες, πόσα όνειρα σταυρώσαμε για αυτό τη μορία. Και θα τελειώσω με ένα, όπως τελειώνει το βιβλίο. Πόσες φορές θέλω να πεθάνω για να μου δώσεις το φιλί της ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή.

0: Πέρασα και εγώ πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και οι ακροατές μας να περάσανε.
1: Πέρασαν αρκετά. Σε άλλη γη είναι το βιβλίο σας.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πού μπορούμε να το βρούμε, γιατί είναι και μια έτσι όμορφη πρόταση για το καλοκαίρι.
0: Όχι μόνο για το καλοκαίρι. Είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία και διαδικτυακά. Και αν δεν υπάρχει, μπορείτε να το παραγγείλετε και σε 2-3 μέρες. Είναι και ακόμη και στο εξωτερικό, δηλαδή παντού. Mm. Είναι σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, ούτως ή άλλως, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά μπορείτε να το πάρετε από οπουδήποτε να το προμηθευτείτε. Mm. Και όχι μόνο το σε άλλη, και τα άλλα μου βιβλία. Είναι πάρα πολλά, είναι γύρω στα 7, αλλά είναι 4 ποιητικές συλλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Καραμπάρη. Σας εύχομαι εσάς και στους ακροατές σας ένα υπόλοιπο καλό, όμορφο, δημιουργικό, ανθρώπινο καλοκαίρι για όλους μας και να είμαστε καλά και να είμαστε ο ένας εκεί για τον άλλον.
1: Και να έχουμε αλληλεγγύη και να ανταμώνουμε με υγεία.
0: Ακριβώς. Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ, και θα σας αποχαιρετήσουμε με το κρεμασμένο μαστί.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα ξεκίνησε η εκπομπή μας «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. «Καμπάνες» ο τίτλος αυτού του που ακούσαμε και είναι από τον ορχιστρικό δίσκο του σπουδαίου δημιουργού «Ιστορία γράφεται με νότες», κυκλοφόρησε το 1968. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ανοίγει και το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής. «Χίλια περιστέρια». Η στίχη της Ιωάννας Κλιάσιου είναι το ομώνυμο από τον δίσκο του συνθέτη που κυκλοφόρησε το 1991. Ο ίδιος ενορχιστρώνει και διευθύνει την ορχήστρα.

Ήταν η φωνή της Βίκης Μοσχολιού στο τραγούδι «Αδίέξοδο». Η στίχη του Αλέκου Καγιάντα και η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών το 1971. «Βοριάς είναι η αγάπη σου και ποιος θα με γλιτώσει. Νοτιάς φυσάει στα χείλη σου και τάχω πελαγώσει». Η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και οι φωνές του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. 1964. Ακούμε.

Τα πικραμένα δειλινά ακούσαμε από την Μαρινέλα. Γιώργος Ζαμπέτας και Ναπολέον Ελευθερίου η δημιουργή. Δίσκος 45 στροφών του 1969. Διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας, ο συνθέτης. Ο Γιάννης Πουλόπουλος και το τραγούδι με τον Αυγερινό θα δώσουν συνέχεια στην εκπομπή μας. Είναι από τον μεγάλο δίσκο του Γιώργου Ζαμπέτα, Μουσικόραμα Ζαμπέτα, που κυκλοφόρησε από τη Λύρα το 1973. Η στίχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη ή Τσάντα. Διεύθυνση ορχήστρας και σόλο μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας.

ήταν η φωνή της Ελένης Ροδά στο τραγούδι της Στεριά Συναυαγή. Από τον δίσκο Ζαμπέτας, Κουλτούρα και Σία του 1975. Η στίχη είναι του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου.

«Ποιος ήπιε δάκρυ για νερό» ερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας, δίσκος 45 στροφών του 1966. Μουσική Γιώργος Ζαμπέτας, στίχη Γιάννης Παπανικολόπουλος. Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας, διεύθυνση ο συνθέτης. Την φωνή της Μαρίας Δουράκη θα συναντήσουμε στο επόμενο τραγούδι της απόψενής εκπομπής. Μιας πεντάρας νιάτα, η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη και η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Ακουγόταν στην ομώνυμη ταινία του 1967 με τους Στέφανο Λινέο, Έλλη Φωτίου, Ανδρέα Μπάρκουλη, Σμαρό Στεφανίδου, Γιάννη Μιχαλόπουλο, Νικήτα Πλατή, Γιώργο Γαβριλίδη και Μαρία Σόκαλη. Η σκηνοθεσία ήταν του Ντίμη Δαδύρα. Ακούμε.

Δεν έχει δρόμο να διαβώ, σοκάκι να περάσω, νύχτα να μη σε θυμηθώ και μέρα να μην κλάψω. Διαχρονικό και αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Η φωνή του Πάνου Τζανετή, 1964, δίσκος 45 στροφών.

Η φωνή της Μέρης Λίντα μας έφερε ως εδώ. Άκου τα ειδόνια ο τίτλος αυτού του υπέροχου τραγουδιού. Γιώργος Ζαμπέτας και Χαράλαμπος Βασιλιάδης η δημιουργή. Τραγούδι των ίδιων δημιουργών, του Ζαμπέτα και του Βασιλιάδη, για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, ο Ξενύχτης του 1968. Δεύτερη φωνή, η Σόφη Ζανίνου.

Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και η φωνή της Χάρης Αλεξίου. Το ξέρω πια, δεν μ' αγαπάς. Συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο της ερμηνεύτριας με το γενικό τίτλο Χάρης Αλεξίου 24 τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1977 από τη Μήνος. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Τάσο Καρακατσάνη. Άλλο ένα μεγάλο τραγούδι σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και σε στίχους του επίσης σπουδαίου λαϊκού συνθέτη Γιώργου Μιτσάκη θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας. Από την φωνή του Γιώργου Νταλάρα και από το διπλό δίσκο του 1975 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα». Ακούμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο και εμείς μαζί τους». Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Με οργανικό σε μουσική Βαγγέλη Κορακάκη συνεχίζουμε. Καμιλιέρικο ο τίτλος του, είναι από τον δίσκο του συνθέτη Κρύπτη που κυκλοφόρησε το 2002 από την εταιρεία Δίκτυο του Πάρη Μίτσου.

Να μείνουμε στη μουσική αλλά και στους στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη. Από τη φωνή της Ελένης Καπηλίδου να ακούσουμε αυτό με τον τίτλο «Κι εγώ που σ' αγαπώ», δίσκος «Χωματόδρομος» του 2012. Ενορχίστρωση ο Βασίλης Κορακάκης.

Ήταν η φωνή του Μανώλη Λιδάκη στο τραγούδι «Τα Μέγαρα». Μουσική Ορφέας Περίδης, στίχη Θοδωρής Γκόνης. Περιλαμβάνεται στο δίσκο του τραγουδιστή «Ο ήλιος του Γενάρη» που κυκλοφόρησε το 1998. Η Μελίνα Κανά θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας με το τραγούδι σε μουσική και στίχους του Θανάση Παπακονσταντίνου. «Μιλώ για σένα» από τον δίσκο του 1998 «Λάφυρα». Στην ηχογράφηση και στην ενορχήστρωση του άλμπουμ συμμετείχε το συγκρότημα «Ασκαμπάτ» από το Τουρκμενιστάν. Μελίνα Κανά, «Μιλώ για σένα».

Ο Νίκος Παπάζογλου μας χάρισε με τη φωνή του το τραγούδι «40 μίλια ναυτικά». Μουσική Νίκος Αρμπιλιάς, στίχη Μάριος Λεοντίδης. Από το δίσκο του μουσικού σχήματος «Μικρές περιπλανήσεις», με το γενικό τίτλο «Και με οδηγό μου ένα παιδί» του 2006. Να μείνουμε στο μουσικό σχήμα «Μικρές περιπλανήσεις» και να ακούσουμε από τον πρώτο τους δίσκο «Έλα μικρό να φύγουμε μακριά, έλα να πάμε βόλτα στα νησιά» που κυκλοφόρησε το 1992. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν από κοινού ο Νίκος Αρμπιλιάς και ο Λεωνίδας Κουλίτσης. Να πούμε ότι το σχήμα δημιουργήθηκε στην ΚΟ το 1985 από τον Νίκο Αρμπιλιά, τον Χρήστο Γαμβρέλη, τη Σταυρούλα Παπαηλία, τον Λεωνίδα Κουλίτση, την Ελένη Κολεντζάκη και τον Μάνθο Αρμπελιά.

«Φωτιά και αρμύρα», τραγούδι σε μουσική Γιώργου Καζαντζή και σε στίχους Λίλης Βαρίνου, μας τραγούδησε η Λιζέτα Καλημέρη. Δίσκος «Πνοή τα νέ μου» κυκλοφόρησε το 1994. Η ενορχήστρωση έγινε από το Στέργιο Γαργάλα. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε τις δυνάμεις του Αιγαίου, δηλαδή το Χρήστο Τσιαμούλη, τον Νίκο Γράψα, τον Μιχάλη Κλαπάκη, τον Γιάννη Ζευγόλη και τον Πέτρο Ταμπούρη στο τραγούδι «Ο Διπορικό». Είναι από το δίσκο τους «Ήχος Δεύτερος» του 1987. Μουσική Χρήστος Τσιαμούλης, στίχη Δημήτρης Γιαλαμάς.

Τραγούδι της Μικράς Ασίας, «Τα Κανάρια». Ακούσαμε από την Δόμνα Σαμίου. Είναι από τον δίσκο «Σεργιάννη με τη Δόμνα Σαμίου» που κυκλοφόρησε το 1986 από την εταιρεία «Σύριος» του Μάνου Χατζηδάκη. Έπαιξαν οι μουσικοί Γιώργος Κόρος Βιολί, Πέτρος Αθανασόπουλος Καλύβας Ούτη, Μαθιός Βεντούρης Λαούτο και Μιχάλης Κλαπάκης του Μπελέκη. Ο Χρόνης Αηδονίδης για τη συνέχεια με το τραγούδι «Τι θέλα και σ' αγαπούσα» είναι από τη Μακεδονία, συγκεκριμένα από την Κοζάνη και περιλαμβάνεται στο διπλό δίσκο του Χρόνια Αηδονίδη «Φωνές της παράδοσης, τραγούδια της Μακεδονίας και της Θράκης».

Τη δοξαριά του Στάθη Κουκουλάρη και την φωνή της Μάρθας Μαυροειδή ακούσαμε στο περίφημο τραγούδι με καταγωγή από την Κύθνο «Γαριφαλιά». Ο τίτλος του και είναι στον δίσκο «Μαγιάτικο» που κυκλοφόρησε το 2019. Η Μάρθα Μαυροειδή εκτός από την ερμηνεία έπαιξε και λάφτα, η Μαρία Πλουμή και ο Σπύρος Μπάλιος Λαούτο, ο Γιώργος Βεντουρής Κόντρα Μπάσο και ο Βαγγέλης Καρύπης Κρουστά.

από την εξαιρετική σειρά δίσκων Αρχείο Ελληνικής Μουσικής, Έλληνες Ακρίτες, αφιέρωμα στην Ήπειρο, που κυκλοφόρησε το 1998 από την FM Records, ακούσαμε τον Σάβα Σιάτρα στο «Πήγαινα το δρόμο δρόμο». Τον συνόδεψαν η μουσική Γιώργος Δάμος Κλαρίνο, Κυριάκος Γκουβέντας Βιολί, Σωτήρης Μπούμπος Λαούτο και Χρήστος Χούσος Ντέφη. Την μουσικολογική έρευνα, τα κείμενα και την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτής της σειράς δίσκων, 14 στον αριθμό, είχε ο Γιώργος Κωνστάντζος και μουσικός σύμβουλος ήταν ο Χρόνης Αηδονίδης. Να πάμε τώρα στη Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, γιατί από εκεί μας έρχεται το επόμενο της απόψινής εκπομπής. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο. Θα μας το χαρίσει η φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση. «Με μίνησε η αγάπη μου», ακούμε.

Ήταν ο Αγάθωνας Ιακωβίδης στο Σμυρναίκο του Ψαρά ο γιος. Είναι από τον δίσκο που παρουσίασε ο σπουδαίος ακορντεονίστας Λάζαρος Κουλαξίζης, Μανές της Καληνυχτιάς και άλλα μικρασιάτικα το 2007. Η χοροδία του Σίμωνα Καρά για τη συνέχεια με το τραγούδι από την Πελοπόννησο, Βασιλικός Πλατήφυλλος στο ρυθμό του Καλαματιανού. Η ηχογράφηση προέρχεται από τις ραδιοφωνικές εκπομπές «Ελληνική Αντίλαλη» της περίοδου 1958-1961 που επιμελήθηκε ο Σίμωνας Καράς. Παίζουν οι περίφημοι μουσικοί Φίλιππας Ρούντας Κλαρίνο, Αγάπιος Τομπούλης Ούτη, Αντώνιος Τσόχος Βιολί, Νίκος Στεφανίδης Κανονάκη και Σταύρος Ανδριανός Κουλουριώτης Λαούτου.

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να πάμε ίσα με την Κρήτη και να συναντήσουμε το δάσκαλο της κριτικής μουσικής, Θανάση Σκορδαλό, και να τον ακούσουμε να παίζει και να τραγουδεί το συρτό «Ξύπνησε αστέρι του ουρανού». Μουσική στίχη Θανάσης Σκορδαλός. Τον συνοδεύουν με τα λαούτα τους ο Μιχάλης Φραγιαδάκης και ο Αντώνης Φραγιαδάκης.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Λαλεδάκια». Είναι παραδοσιακό Σμύρινης. Μήνυσέ μου να σου στείλω λαλεδάκια από το βουνό, να τα βάλεις στο ποτήρι, να θαρρείς πως είμαι εγώ. Καλή σας νύχτα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

χρόνου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. 1968, η γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη. Τι να σας πω τώρα, μια ιστορία ας πούμε που θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό βιβλίο για μεγάλους και παιδιά. Υπέροχο, υπέροχο. Έστυψα το μυαλό μου. Τι να σας πω σήμερα, τι να σας πω τελικά. Εκεί που είχα πια χάσει κάθε ελπίδα γιατί δεν μου ερχόντουσαν ιδέες, έσταξε η μνήμη, η ανάμνηση εκείνη του καλοκαιριού. Γιατί πράγματι ήταν ένα καλοκαίρι, δεν ήταν. Συνήθως όλοι, ας πούμε, όλα τα συγκροτήματα, γιατί σας μιλάω για την εποχή που ήμουνα πια νεαρός μουσικός και έπαιζα με pop-rock συγκροτήματα, ας πούμε. Σας είχα μιλήσει σε παλιότερη ιστορία για την εποχή του Darling, ας πούμε, με το συγκρότημα των Youngbirds τότε. Ήτανε από τις εντελώς πρωτολίες εμπειρίες μου, ας πούμε. Τώρα είναι η αμέσως επόμενη περίοδος από εκείνη όπου έχω αναβαθμιστεί, υποτίθεται, πήγα σε ένα καλύτερο συγκρότημα, πιο γνωστό ας πούμε, αλλά συγκρότημα νεαρών, στους Foremost. Μάλιστα, οι Foremost λοιπόν. Οι Foremost ήταν ένα συγκρότημα που υπήρχε πριν να πάω εγώ, με drummer και τραγουδιστή, ήταν ο πιο γνωστός τότε, ας πούμε, το Γιώργο Γερολιμάτο, που αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα και έγινε ένας τραγουδιστής και από ό,τι μαθαίνω και ένας πολύ καλός επαγγελματίας πιλότος κλπ. Όμως, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε τώρα για εκείνη την περίοδο. Την επόμενη περίοδο, λοιπόν, τότε που εγώ πήγα στους Foremost, είχαμε μια παράξενη σύνθεση. Είχαμε δύο οργανίστες. Δηλαδή, εκτός από μένα υπήρχε ο παλιότερος οργανίστας, ας πούμε, ο Βασίλης Παλαμάς, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν ζει ή αν πέθανε, ελπίζω να ζει. Είχαμε γίνει φίλοι, καλός τύπος, ωραίος, άρεσε πολύ στα κορίτσια, ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο παιδί, να πούμε. Ήταν στην κιθάρα ο Στέφανος ο Πανόργιος, στο μπάσο ήταν ο Εξαρχόπουλος, πώς τον λέγανε, Γιώργο νομίζω τον λέγανε τον Εξαρχόπουλο. Αν σας πω ότι drums δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τώρα θα με δείρετε. Εν πάση περιπτώσει και τραγουδιστή είχαμε πάρει έναν, να τον πω μιγά, έναν Αιγυπτιο Κυπριοέλληνα που λέγεται και αυτός αν ζει, λέγεται Γιάννης Μιχαηλίδης, όπου εμείς του είχαμε κολλήσει από τότε το παρατσούκλι ο Νέγρος Τζον. Αυτή ήταν λοιπόν αρχικά η εικόνα. Δεν ξέρω, ως πιτσιρικάς που ήμουνα τότε, πρέπει να ήμουν 14 ετών ας πούμε, δεν ξέρω από πού κλείστηκε αυτή η δουλειά, αλλά
Η δουλειά ήταν όλο το καλοκαίρι να παίζουμε σε μία, όπως μας είπαν, σε ένα κάμπινγκ στην Κυλλίνη. Η Κυλλίνη είναι στο νομό Ηλίας, κάπου εκεί έξω από τη Γαστούνη, είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, για το οποίο βέβαια ως πιτσιρίκος εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Τελεία εδώ. Μας είπαν λοιπόν ότι πρόκειται για μία γαλλική κατασκήνωση, όπου εκεί θα παίζεται όλο το καλοκαίρι.

Αν δεν με απατάει η μνήμη μου με τον καλύτερό μου φίλο, αρχίσαμε για τα αστείακια. Λοιπόν, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που θα έφευγα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την οικογένειά μου. Εντάξει, με εμπιστεύονταν, δεν μπορώ να πω, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ας πούμε. Οπότε μου ετοίμασε τη βαλίτσα μου με τα απαραίτητα, ας πούμε. Και μια και δύο, να πούμε, ξεκινήσαμε με κάποιο πούλμαν, ας πούμε, μαζί με διάφορους άλλους. Ξεκίναγε από το Σύνταγμα, κάπου εκεί ήταν τότε τα γραφεία αυτής της εταιρείας που διαχειριζόταν την κατασκήνωση.

Φτάσαμε κάποτε λοιπόν εκεί, ήταν ένα ωραίο μέρος έτσι, με ευκάλυπτους, με ξέρω εγώ, εκεί πριν την κατασκήνωση εννοώ. Και όταν κατεβήκαμε, η πρώτη εντύπωση που έτσι με χτύπησε έντονα ήταν μια μυρωδιά η οποία δεν σ' άφηνε να ξεφυγήσω πουθενά. Τώρα συγχωρήστε με, αλλά η μυρωδιά αυτή εμένα ως πιτσιρικά που την είχα και φρέσκια τη μυρωδιά την αυτή, μου θύμιζε σπέρμα. Ανδρικό σπέρμα. Λοιπόν, όταν ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί είναι αυτού. Α, μου λένε εδώ είναι, λέει, πώς το λένε, τα λουτρά, λέει, της κυλίνης, ας πούμε, και αυτό το που μου μυρίζει, λέει, είναι θιάφι. Α, έτσι μυρίζει το θιάφι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στην κατασκήνωση, ήταν ακριβώς κατασκήνωση, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένη την εποχή εκείνη, 68 σας λέω τώρα. Φράχτες με ξύλα, με ξέρω εγώ, με φυσικά υλικά. Δεν την είχαν κατατσιμεντώσει και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το περιβάλλον ήταν σχεδόν παρθένο. Όσο παρθένο μπορεί να μείνει βέβαια όταν χαράξεις μέσα δρομάκια, ξέρω εγώ, όταν κάνεις γραφεία στην είσοδο, κοντά στην παραλία με σκαλιά που θα κατεβαίνει στη θάλασσα, στην αμμουδιά κλπ. Το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της κατασκήνωσης ήταν ότι είχε τρεις κατηγορίες καταλυμάτων. Είχε σκηνές που ήταν, ας πούμε, η κατώτερη κατηγορία, είχε bungalows και είχε και βίλες. Βίλες, δεν μην φανταστείτε, εκεί για το σκηνικό ήταν όμως βίλες. Τα μπαγκαλούς ήταν ξύλινες κατασκευές, κάτι σαν προκατασκευασμένη τύχη, ας πούμε, όπου η σκεπή ακουμπούσε επάνω σε κάποια ποδαράκια, δηλαδή γύρω-γύρω άφηνε μια χαραμάδα, ξέρω εγώ χαραμάδα, άφηνε ένα άνοιγμα γύρω στους 5 πόντους από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε. Δεν έκλεινε δηλαδή τελείως για να αερίζεται κλπ. Οι σκηνές ήταν κανονικές σκηνές που κοιμώνται δύο. Μικρές σκηνές, δεν ήταν μεγάλες. Λοιπόν, εμείς φυσικά σαν μέρος του προσωπικού τοποθετηθήκαμε σε ένα μέρος που είχε σκηνές. Ανά δύο είχαμε πάρει μια σκηνή. Ήμασταν, θυμάμαι, 6. Ναι, 6 είμαστε. Είχαμε πάρει 3 σκηνές. Αυτές ήταν λοιπόν οι 3 σκηνές των μουσικών. Ωραία, κάπου παρακάτω, ας πούμε, υπήρχαν bungalows. Αυτά ήταν, δεν υπήρχαν χωρίσματα, δηλαδή μπορούσες ελεύθερα να σουλατσάρεις ανάμεσα στα μπαγκαλούς, στις σκηνές, στις βιλίτσες και τα λοιπά, ας πούμε. Ανοιχτό μέρος ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Με σχήνα, με θάμνους, με αμέτρητα δέντρα, πεύκα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είχε και σκορπιούς, είχε όλα τα καλά, ας πούμε. Έτσι. Το είχαν το μέρος καθαρό, ωραίο. Στη φυσική του κατάσταση, χελώνες θυμάμαι, ναι, βρίσκαμε χελώνες, βρίσκαμε 1000 να πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι όλο αυτό το σκηνικό μας είχε συνεπάρει όλους, ας πούμε, και εμένα σαν πιτσιρίκο βέβαια. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά στις σκηνές μας, λίγο πιο κάτω, ήταν τα bungalows, όπου μένανε οι κοπέλες που διοικητικά ήταν, ας πούμε, ανώτερες από εμάς, από τη διοίκηση, εντάξει. Θυμάμαι και το όνομά του, θυμάμαι και την εικόνα του γενικά. Ο διευθυντής του κάμπινγκ ήταν ένας κύριος, έτσι, κλασική φιγούρα, ας πούμε, τύπου που διευθύνει, έτσι, διοικητικός τελείως, ας πούμε, που λεγόταν Καραβίδας, ο κύριος Καραβίδας. Λοιπόν, υπήρχε μια Γερμανίδα που ήξερε ελληνικά, αλλά δεν έπαβε να είναι Γερμανίδα. Μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα που τη λέγαν Έλκε. Υπήρχε μια άλλη Ελληνίδα, αυτές τώρα ήταν εκεί στη γραμματεία, ας πούμε. Μια άλλη Ελληνίδα που τη λέγαν Νικολίτσα. Ήταν η πρώτη Νικολίτσα που γνώριζα στη ζωή μου. Δεν είχα ξανακούσει το όνομα έτσι διασκευασμένο, ας πούμε. Νικολέτα είχα ακούσει, Νικολίτσα όμως. Τέλος πάντων, αυτές είχαν η κάθε μία από ένα μπάγκαλο δικό τους, ας πούμε.
Ήταν δηλαδή ανεβασμένες. Λοιπόν, θυμάμαι ότι πηγαίναμε, ερχόμαστε εκεί, σφυλατσάραμε, ξέρω εγώ, να γνωριστούμε. Κάποια στιγμή την πρώτη μέρα, πρώτη δεύτερη μέρα, μας κάλεσε ο διευθυντής στο γραφείο του, που πήγαμε και οι έξι, σεμνοί και ωραίοι πιτσιρικάδες, εντός εισαγωγικών αλυταράδες. Δεν είναι καλά παιδιά ήμασταν, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ως νεαροί ας πούμε, θα κάναμε τις τρελίτσες μας. Μας κάλεσε εκεί να μας εξηγήσει τι γίνεται ας πούμε ακριβώς, ποια είναι η θέση μας, πώς πρέπει να φερόμαστε, τι πρέπει να μην κάνουμε κλπ. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

πήγαμε κάτω ας πούμε στο μπαρ της παραλίας. Υπερυψωμένο το μέρος εκεί, είχε ένα μεγάλο βράχο που πάνω ήταν το μπαρ της παραλίας και μπροστά στο μπαρ ήταν ο χώρος του κλαμπ. Ωραία, το κλαμπ στο οποίο θα παίζαμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, είδαμε τη σκηνή όπου θα στυνόμασταν απάνω, ήταν λίγο υπερυψωμένο το μέρος. Μπροστά στη σκηνή ήταν μια, δεν θυμάμαι αν ήταν στρογγυλή ή τετράγωνη πίστα, μεγαλούτσικη, και μετά ο χώρος όπου θα υπήρχαν τα τραπεζοκαθίσματα κτλ. Έτσι ξεχωρισμένος ο τόπος ας πούμε, με φυσικό τρόπο, δηλαδή με θάμνους μεγάλους, με δεντράκια, με αυτά ξέρω εγώ, από το υπόλοιπο μέρος. Δεν ήταν αποκλεισμένο, γιατί δεν έμπαινε θέμα να ενοχλεί, ποιο να ενοχλήσει εκεί, μόνο τους κατοίκους κατασκήνωσης. Ήταν πολύ μεγάλη έκταση, δεν ακουγόταν ας πούμε κάπου αλλού μακριά. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί, είδαμε πώς θα στήσουμε τα όργανά μας. Συνοηθήκαμε για τα ρεύματα, για το ένα για το άλλο ξέρω εγώ, εντάξει. Εκεί γνωρίσαμε και τον μπάρμαν, έναν σχετικά ηλικιωμένο σε σχέση με εμάς, ήτανε πουρό να πούμε, που διοικητικά ήτανε ο προϊστάμενός μας ας πούμε. Εμείς δηλαδή ήμασταν υπό τον μπάρμαν. Τι κατάρα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ένας τύπος με τις παραξενιές του, με τα κόλπα του, ποιος ξέρει τι θα είχαν δει και τα μάτια του κάθε χρόνο εκεί. Εντάξει, πάει αυτό, φτάνουμε ας πούμε, ολοκληρώνεται και η δεύτερη μέρα που βρισκόμασταν στην κατασκήνωση. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά, αυτό και τα λοιπά. Να βολιδοσκοπούμε την κατάσταση, τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Α, κοιτάξτε εδώ, αυτό είχε και ταμπελίτσες ας πούμε, ξύλινες ωραίες ταμπελίτσες. Το βράδυ δεν είχε φώτα δυνατά, είχε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ, έτσι, εκείνες, ξύλινες μάλιστα, και κάτι πολύ μικρά φώτα ας πούμε, χαμηλά στο έδαφος, που δείχνανε περίπου προς τα που πάνε τα μονοπάτια και τέτοια. Εντοπίσαν οι φίλοι δικοί μου, οι άλλοι να πούμε, εντοπίσανε που είναι το μπαγκαλό της Ιέλκε, όπου όλοι την είχαν βάλει στο μάτι, γιατί ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, και νόμιζα ότι έπαιζε και το ματάκι της και της Νικολίτσας και ξέρω εγώ κλπ. Οπότε το βράδυ, όταν σκοτεινιάσε για τα καλά, δηλαδή θα ήταν ξέρω εγώ 10, μπορεί και παραπάνω ας πούμε, εκείνη η ώρα που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει έτσι ολοκληρωμένα η λειτουργία της κατασκήνωσης, ήταν αργά ας πούμε. Όλο το προσωπικό είχε αποσυρθεί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του. Ρίχνει κάποιος την ιδέα, παιδιά δεν πάμε να πούμε, να ξέρω εγώ, να δούμε τι γίνεται αυτό δεξιά-αριστερά. Διαπιστώνουμε, να μην τα απολογώ, ότι ο τραγουδιστής μας, ο Νέγρος Τζον, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος μπίχτης ο Μπαγάσας, πρώτος από όλους πριν τον πάρει κανείς είδηση, την είχε πέσει στην Έλκε και την είχε πιάσει γκόμενα. Απίστευτος. Δηλαδή με το καλημέρα σας ας πούμε, με το χαίρετε, και κάποιος λέει, παιδιά, είναι ο Γιάννης, είναι ο Νέγρος, λέει, στο καμαρίνι της Έλκε να πούμε, και κάνουν έρωτα. Δεν πάμε, λέει, να ακούσουμε. Αυτό, για όποιον δεν ξέρει, το λένε ακουστήρι. Πιτσιρικάδες εμείς, λοιπόν, πάμε. Εν τω μεταξύ, αυτή η πρόταση έπεσε σε ώρα που κι εμείς υποτίθεται ετοιμαζόμαστε για κατάκληση. Ωραία. Εγώ ως παιδί, ας πούμε, οικογενείας και τα λοιπά, είχα βάλει μάλιστα και την πιτζάμα μου. Τι σήμαινε πιτζάμα? Εκείνο τον καιρό, πριν από, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο κάπου εκεί, είχε βρει ο πατέρας μου, είχε βρει τη χαμένη του αδελφή παντρεμένη στην Νότιο Ιταλία, έξω από τον Μπάρι, στη Μολφέτα. Πήγε πρώτος εκείνος, ας πούμε, να την συναντήσει. Μεγάλη γυναίκα εκείνη, δεν μπορούσε να ταξιδέψει και λοιπά, δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία της. Και όταν γύρισε εκείνος, μετά πήγε η μητέρα μου, ας πούμε, να την γνωρίσει, τους φιλοξένησαν εκεί αρκετό καιρό, ας πούμε. Δεν πήγαν δηλαδή για 2 μέρες, κάτσαν, ξέρω εγώ, 10 μέρες, 15. Λοιπόν, η μάνα μου, σαν μάνα, όταν πήγε εκεί, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκε ήταν το τι δώρα θα φέρει πίσω.
Και πήγε λοιπόν στο, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, στην Ιταλία, τις αγορές, δηλαδή όπως λέμε εδώ λαϊκή αγορά, τη λένε Μερκάτο. Πήγε λοιπόν με τη θεία μου στο Μερκάτο και πήρε διάφορα πράγματα για δώρα. Μέσα σε αυτά τα δώρα λοιπόν πήρε και κάτι που της γυάλισε στο μάτι για μένα, για το αγόρι της. Τι ήταν αυτό? Ένα λεπτό σακάκι, συνθετικό ύφασμα ας πούμε. Λέω σακάκι γιατί είχε σχήμα σακακιού, αλλά δεν ήταν σακάκι χοντρό ας πούμε. Έτσι κάτι σαν μπλουζίτσα ας πούμε, αλλά με μακριά μανίκια και αυτά. Το οποίο ήταν ριγέ, ως εξής: είχε μία ρίγα μπλε, μία ρίγα κόκκινη, μία ρίγα άσπρη, μία ρίγα κίτρινη και ξανά από την αρχή πάλι, δηλαδή σημαδούρα. Και φεύγουμε λοιπόν, εγώ φορούσα αυτό για πιτζάμα. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε εκεί τώρα να κάνουμε ακουστήρι στο μπαγκαλό της Σέλκη. Φαντάζομαι ότι αυτή τώρα, αν δεν είναι πάρα πολύ γραία, θα έχει πεθάνει. Λοιπόν, γιατί είχαμε μια διαφορά ηλικίας, έτσι. Πάμε εκεί και πράγματι ακούγαμε ήχους. Βάλεμε παιδιά ησυχία. Εντάξει, εκεί που κάτω ήταν φυσικός ο τόπος, πάταγε, σπάγανε κλαδάκια, αυτό κάναμε θορύβους. Λέγαμε ακίνητοι όλοι, μην αναπνέετε, τίποτα, ξέρω εγώ. Κάτσαμε εκεί απ' έξω, εγώ έκατσα σε ένα μέρος που θεώρησα ότι είναι ας πούμε το πιο ασφαλές, όπου δεν κάνει κρατσακρούτσα κάτω και τα λοιπά. Κάπου ακούμπησα και την πλάτη μου και καθόμαστε και ακούγαμε. Οι άλλοι ακροβολιστήκανε σε άλλα σημεία. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι κάνανε και γελάκια, κάνανε και ξέρω εγώ, ξέρετε, τα γνωστά τέτοια, λέγανε κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Ανοίξανε κάτι φώτα από τα γύρω μπαγκαλός, κάποιοι πήραν είδηση ας πούμε. Και όπου εμείς πάλι το ψόφιο εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα από κάποιο μπαγκαλός και βγαίνει, δεν ξέρω ποιος, άκουσα απλώς μια φωνή που λέει ποιος είναι και τι κάνετε εκεί πέρα, να πούμε, ξέρω εγώ, μπραφ κάνουν όλοι και εξαφανίζονται. Όπως σας το λέω, μπραφ και εξαφανίζονται μέσα στο σκοτάδι. Εγώ το καημένο, εντάξει, ποτέ δεν είχα την τέλεια όραση. Τότε έβλεπα ασυγκρίτως καλύτερα από ό,τι βλέπω τώρα, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα σαν τους άλλους. Επομένως, δεν μπορούσα να κάνω μπραφ και να χαθώ μες στο σκοτάδι. Έμεινα ακίνητος εκεί που ήμουνα εγώ. Τέλος πάντων, έγινε ησυχία. Όταν έγινε ησυχία, σιγά-σιγά-σιγά έφυγα κι εγώ και γύρισα στη σκηνή μου. Την άλλη μέρα το πρωί έρχονται και μας λένε: σας θέλει ο κύριος Καραβίδας, ο διευθυντής δηλαδή της κατασκήνωσης, σας θέλει στο γραφείο του, την ορχήστρα. Ξεκινάμε, πάμε λοιπόν. Μας καλεί, είχε πάρα πολύ αυστηρό ύφος να πούμε, για να μας επιπλήξει. Λέει, τι έγινε, λέει, ακόμη δεν ήρθατε και ξεκινήσατε να κάνετε παρανομίες και αταξίες. Τι σας είπα εγώ χτες ας πούμε? Δεν σας είπα ότι κάποια πράγματα όπως και αυτό ας πούμε δεν πρέπει να τα κάνετε? Δεν πρέπει να γυρνάτε, να ενοχλείτε τα γύρω μπαγκαλόζ, τις γύρω σκηνές και να είσαστε ευπρεπείς και αυτό και ξέρω εγώ κλπ. Εχτές λέει υπήρξαν ας πούμε μαρτυρίες από υπεύθυνα στόματα ότι βρισκόσασταν έξω από το μπαγκαλόζ ας πούμε της υπαλλήλου Έλκε και ξέρω εγώ τι κάνατε εκεί πέρα κτλ. Ενοχλούσατε ας πούμε. Λοιπόν, όμως θα ήθελα λέει, να ρωτήσω ποιος από εσάς φοράει λέει ένα ρούχο που είναι λέει με ρίγες, κάθετες ρίγες, μπλε, κόκκινες, άσπρες, κίτρινες και ξέρω εγώ τι. Λέω εγώ. Λέει, άκου παιδί μου, όταν πηγαίνεις για νυχτερινές εκστρατείες τέτοιες, να μην τίνεσαι σημαδούρα. Και κυρίως μου λέει ο διευθυντής, πια τον πιάσαν τα γέλια τον άνθρωπο, όταν κρύβεσαι να μην κρύβεσαι κάτω από κολόνα της ΔΕΗ που έχει και φως. Όπως καταλαβαίνετε, από τη σαστιμάρα μου να πούμε, εκεί που πήγα και καλά και ήμουν ακίνητος εγώ, ήμουν ακριβώς κάτω από την κολόνα μου, ήμουν κρυμμένος εκεί. Αυτό ήταν λοιπόν το ωραίο.

Αυτό το υπέροχο, αγαπημένο, ονειρεμένο τραγούδι του Louis Armstrong, του αείμνηστου, το πρωτάκουσα εκεί και το συνέδεσα με εκείνο τον τόπο, φίλες και φίλοι. What a wonderful world. Τι υπέροχος κόσμος. Λοιπόν, και άλλα κομμάτια που άκουσα, θα σας πω παρακάτω. Αρίθα Φράγκλιν και τα λοιπά, τα άκουγα στο ραδιόφωνο εκεί. Εκεί στην Κυλλήνη τα πρωτάκουσα. Τα καινούργια κομμάτια και τα έπαιζε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάει η ζωή μας σιγά σιγά. Κάναμε τις προβίτσες μας, ξεκινάμε να παίζουμε. Ήρθανε οι πρώτοι θαμώνες εκεί στο κλαμπ, να πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Ολονών τα μάτια παίζανε με τις γκομενίτσες τις γαλλίδες, να πούμε. Ποιες ξέρουν αγγλικά για να συνοηθούν, γιατί λίγο πολύ όλοι κούτσο παίζανε κανένα αγγλικό, να πούμε. Εκεί είχα διαπιστώσει ότι οι Γάλλοι δεν μιλάνε αγγλικά. Τότε τουλάχιστον δεν μιλούσαν αγγλικά. Σπάνια να βρίσκεις κάποιον ή κάποια, ας πούμε. Πολύ περισσότερο τους νεαρούς ή τις νεαρές να μιλάνε αγγλικά. Τέλος πάντων, γίνονταν παιχνίδι πάντως. Θέλανε και αυτές, θέλανε και δικοί μας, ξέρω εγώ, ιστορίες από εδώ, από εκεί. Ήτανε καλά, ήτανε πάρα πολύ ονειρεμένα, θα έλεγα. Ένα καινούριο χούι που μας κατατρόπωσε τότε, ας πούμε, κυριολεκτικά μας κατατρόπωσε, ήταν της μόδας το καράτε τότε. Είχε πρωτοακουστεί, ξέρω εγώ, αυτούς που συγκεντρώνονται και δίνουν μια σε ένα χοντρό ξύλο και το κόβουν στα δύο, διάφορα τέτοια. Υπήρχαν λοιπόν κάτι καρέκλες εκεί στο κλαμπ, από σωλήνα, ας πούμε, μεταλλικές θα έλεγες καρέκλες, ο σκελετός τους με, πώς το λένε, με χερούλια, έτσι, δεν ήταν σχεδές καρέκλες, σαν πολυθρονίτσες ήταν, και είχαν και εκεί που κάθεσαι και εκεί που ακουμπάς τα χέρια σου είχαν κάτι ξύλα, έτσι, για να μην, πώς να σας πω, για να μην έχουν έγνοια να τις μαζεύουν όταν βρέχει ή ό,τι κάνει. Τις αφήναν έξω γενικά, αυτές ήταν μια χαρά. Προσαρμοζόντουσαν, τι να πάθουν, ας πούμε. Ήταν βαμμένες, καλά, εντάξει, ωραία. Εμείς λοιπόν ανακαλύψαμε ότι αυτά τα ξύλα δεν ήταν πολύ καλά δεδομένα, ξέρω εγώ πώς ήταν, και ξεκολλάγανε. Είχαμε βρει και διάφορα που είχαν πέσει κάτω, ας πούμε, αυτά τα ξύλα, και είχε κάποιος από εμάς την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ξύλα για να αρχίσουμε να επιδιδόμαστε στο καράτε, φίλες και φίλοι. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βάζαμε κοντά κοντά να πούμε δύο καρέκλες και έτσι που τα χερούλια τους εκεί να αφήνουν ένα κενό, ξέρω εγώ, γύρω στους 10 πόντους, 15 πόντους, και απάνω εκεί βάζαμε ένα ξύλο από αυτά που είχαν ξεκολλήσει. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και κακ με την μπαλάμη μας έτσι κλειστή, ξέρετε πώς το κάνουν αυτοί που ασχολούνται με το καράτε, χτυπάγαμε εκεί και σπάγαμε το χέρι μας. Κάποια στιγμή καταφέραμε, ας πούμε, να συγκεντρωθούμε πολύ καλά και ο πρώτος, ας πούμε, έσπασε ένα ξύλο. Μπορεί και να ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν δυνατό παιδί, ας πούμε. Μετά τα ρημάξαμε. Αυτό ήταν. Αφού βρήκαμε το κόλπο αυτό, βαράγαμε από εδώ, βαράγαμε από εκεί. Δεν είχαμε αφήσει ξύλο για ξύλο. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν μας είχαν πάρει χαμπάρι. Αυτή ήταν μια ασχολία μας. Μετά άρχισαμε να γνωρίζουμε κόσμο. Επειδή εκεί κοντά είναι η Ανδραβίδα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας πούμε, της περιοχής εκεί στην Ανδραβίδα, επόμενο είναι ότι έχει αξιωματικούς, πιλότους, πράγματα, θάματα, ας πούμε, οι οποίοι πού να πάνε οι άνθρωποι, δεν είχε κανένα άλλο μέρος να πάνε να διασκεδάσουν, που να είναι κοντά στη δουλειά τους, ας πούμε, μαζευόντουσαν στην κατασκήνωση που ήταν και πίχτρα στις Γαλλίδες, να πούμε, κλπ. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με διάφορους υποσμηναγούς, με κάποιους, με κανένα δύο, γίναμε και φίλοι. Φίλοι, όχι αστεία, δεν είναι σχήμα λόγου δηλαδή. Μέχρι που τις ώρες, ας πούμε, που είχε πτήσει αυτός, ο ένας συγκεκριμένα, έκανε χαμηλές πτήσεις από πάνω μας, είχε πει ότι, ξέρω εγώ, 10 και 4, ας πούμε, θα περάσω να σας χαιρετήσω. Έκανε και μέσα από κάτω, όλοι χαιρετάγαμε το φίλο μας, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, μετά κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος και πού, μας έφερνε λάδι που χρησιμοποιούσαν εκεί για τα αεροπλάνα, το οποίο λάδι εκείνο, για να μην το κλέβουν, για να μην το εμπορεύονται κάποιοι, ας πούμε, το χρωματίζανε, είχε ένα χρώμα πορτοκαλοκίτρινο, κάπως ήταν, κόκκινο, δεν θυμάμαι, κάπως ήταν αυτό το λάδι. Μας το έφερνε για αντιλιακό, παρακαλώ, και αληφόμασταν με αυτό. Και εκτός του ότι ήταν τέλειο για να μην καιγόμαστε, κάναμε και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε είχε γίνει περιζήτητο το λάδι αεροπλάνων, ας πούμε. Αυτά δεν ξέρω αν τα ξέρατε και αν τα έχετε ακούσει από άλλον. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό μια ιστορία. Κάποια στιγμή ένας εκπαιδευτής φίλος μας με έναν εκπαιδευόμενο αναγκαστήκαν να κάνουν εγκατάλειψη του αεροσκάφους, κάτι δεν πήγε καλά. Ευτυχώς εκτινάχθηκαν έξω με τα καθίσματά τους, δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά χάθηκε ένα αεροπλάνο, ας πούμε. Ήταν, ξέρετε, από τα γεγονότα τα οποία συζητιώνται και λοιπά. Μετά αρχίσαμε να κάνουμε, αφού εξερευνήσαμε όλη την κατασκήνωση γύρω-γύρω και λοιπά, όπως σας είπα πιο πριν, ανακαλύπταμε χελώνες, ανακαλύπταμε σαύρες, ανακαλύπταμε χίλια δύο πράγματα μέσα εκεί στην παρθένα φύση που υπήρχε, ας πούμε. Αρχίσαμε να εξερευνούμε και παρά έξω. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, καμιά βόλτα προς τη Γαστούνη, ξέρω εγώ, σαν διαόλια που ήμασταν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας τα βαρβιτουρικά, αν έχετε ακουστά, ας πούμε. Δηλαδή και καλά ναρκωτικά, ας πούμε, χαπάκια, διάφορα τέτοια χημικά, όχι ναρκωτικά, όχι χασίσια και ξέρω εγώ διάφορα άλλα. Και πάω εγώ με ένα φίλο, να πούμε, που είμαστε οι πιο φιλοσοφημένοι, πάμε στη Γαστούνη σε ένα φαρμακείο, δηλαδή σε ένα, το ένα φαρμακείο υπήρχε όλο και όλο, και πάμε εκεί και του λέμε, ξέρετε, επειδή είμαστε φοιτητές και μελετάμε, γιατί τότε έτσι λέγανε, ας πούμε, ότι οι φοιτητές στην περίοδο, ας πούμε, των εξετάσεων που πρέπει να διαβάζουν και να μην κοιμώνται και τα λοιπά, παίρνανε κάτι χαπάκια τα οποία τους δίνανε δύναμη, ας πούμε, και τα λέγανε ρεταλίνες. Πάμε λοιπόν εκεί με τον Αλέκο και του λέμε, έχετε ρεταλίνες? Αυτός μας κοιτάει καλά-καλά, παραξενεύτηκε ο άνθρωπος, να πούμε. Λέει, μισό λεπτό να δω. Και πάει μέσα και όλα τα φαρμακεία έχουν ένα ιδιαίτερο και ακούμε ότι αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο. Άμα, λέμε, τώρα παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία να μας πιάσει. Μπράβο, εξαφανιζόμαστε.
Φεύγουμε λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο κάμπινγκ, τους Κινέζους και οι δύο. Την άλλη μέρα ή μετά από δύο μέρες, ξαφνικά εκεί που κάναμε βόλτες εκεί μπροστά στο γραφείο του διευθυντή κάπου εκεί, που ήταν δίπλα στην είσοδο τέλος πάντων, βλέπουμε αυτόν τον τύπο. «Ωχ ρε Αλέκο, κοίτα ρε ποιος ήρθε ρε». Μας βλέπει και αυτός μας γνωρίζει και λέει «Να σας πω παιδιά, αυτά που μου είχατε ζητήσει τελικά τα έφερα. Θέλετε να περάσετε να πάρετε?» Πού εμείς, μπράβο, ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε. Έτσι λοιπόν. Μια άλλη ιστορία έτσι που τη θυμάμαι όμορφα, πολύ όμορφα, ήταν ότι εγώ, όπως σας είπα, ήμουν ο πιο φιλοσοφημένος, ας πούμε, και ο πιο μουσικά καλλιεργημένος από τους άλλους τους μάγκες. Μου ανέθεσαν να φροντίζω, υπήρχε ένας χώρος μακριά από όλα αυτά, μακριά από τους πολιτισμένους χώρους, ας πούμε, της κατασκηνώσης, ένα ερημικό μέρος, όπου ακούστε να δείτε τι ωραία οι μπαγκάσιδες που το είχαν οργάνωσει. Υπήρχε ένα τεράστιο δέντρο, δεν θυμάμαι τι δέντρο ήταν αυτό, το οποίο το είχαν γουβώσει από μέσα, είχαν καθαρίσει τα κλαριά από μέσα κλπ. Και είχε γίνει σαν ένας θόλος, ας πούμε. Ο θόλος ήταν τα κλαριά και τα φυλώματά του, ας πούμε. Και μέσα εκεί σε αυτό το πράγμα είχαν φτιάξει μια είσοδο από την οποία έμπαινες εκεί. Είχαν βάλει πάγκους ξύλινους και μία φορά την εβδομάδα, υπήρχε και μία μπρίζα κάπου. Είχαν τραβήξει μία μπαλαντέζα έτσι μακριά, πολλά μέτρα. Και υπήρχε ένα μαγνητόφωνο, το οποίο μαγνητόφωνο μου το είχαν εμπιστευτεί εμένα, να πηγαίνω εκεί με μαγνητοτενίες, ας πούμε, που μου δίνανε αυτοί, να παίζω κλασική μουσική για τους Γάλλους που θέλανε να ακούσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ήταν όμως ένα όνειρο. Ήταν, δηλαδή, λες, μπαγάσιδες, μπράβο ρε, μπράβο να πούμε. Τι σκεφτήκανε? Όχι φτηνιάρικα πράγματα, για όλα τα γούστα, ας πούμε. Πήγαινα εγώ λοιπόν με το μαγνητόφωνο εκεί, έστεινα, μπρίζωνα το μαγνητόφωνο και καθόμαστε όλοι και ακούγαμε, κλείναμε τα μάτια και ταξιδεύαμε ακούγοντας κλασική μουσική, δεν θυμάμαι τι και πώς. Αυτό ήταν μια άλλη δραστηριότητα, έτσι, πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ, πώς να το πω, που σε ανέβαζε ρε παιδί μου.

Αυτή ήταν η πραγματικά αείμνηστη Αρίθα Φράγκλιν στο τραγούδι μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, I Saw a Little Prayer for You, ένα soul gospel τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, εγώ το πρωτάκουσα αυτό και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, δεν είχα ξανακούσει τόσο ωραίο τραγούδι τότε. Αργότερα, όταν τελείωσε η περίοδος στην κατασκήνωση εκεί στην Κυλλήνη και γύρισα σπίτι μου στην Αθήνα, έτρεξα να πάω να αγοράσω δισκάκι. Υπήρχε ένα 45 δισκάκι που από τη μία ήταν αυτό το τραγούδι και από την άλλη ήταν ένα της Aretha Franklin πάλι που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, Chain of Fool, η αλυσίδα του τρελού, η αλυσίδα των τρελών, ξέρω, κάπως έτσι λεγότανε. Λοιπόν, σας έχω βάλει δύο τραγούδια τα οποία πραγματικά έτσι χρωμάτισαν εκείνο το καλοκαίρι. Ονειρεμένα, έφευγες, ταξίδευες. Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, κανένα κομμάτι της τελευταίες δεκαετίες δεν αισθάνομαι ότι με έχει συγκινήσει, με έχει μαγείψει τόσο πολύ όσο αυτά τα δύο τραγούδια. Από μαύρους καλλιτέχνες, ο δε Louis Armstrong, τι να λέμε τώρα, ήταν ένας καταπληκτικός τύπος, να πω, μα καταπληκτικός, απίστευτος, απίστευτος. Δηλαδή, η απόλυτη εικόνα του γοητευτικού καλλιτέχνη, ας πούμε, έτσι. Έτσι λοιπόν, τώρα μια και έτσι έκανα ένα διάλειμμα από τις περιγραφές που αφορούν την γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη, αναλογίζομαι πού, ας πούμε, κληρονόμησα εγώ έτσι τέτοιο φιλ γύρω από το gospel, γύρω από από τη soul μουσική. Τελικά είναι από κυριολεκτικά παιδικά μου ακούσματα. Πρέπει να μου άρεσε και έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά και κομμάτια σαν αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, τι το κάνει gospel? Οι κοπέλες που τραγουδάνε, το gospel αυτό είναι. Υπάρχει, ας πούμε, ο σολίστας, συνήθως ένας άντρας, που μπορεί να είναι παπάς, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε που λέει, αυτά που λέει, αυτοσχεδιάζοντας, και υπάρχει ένας χορός από γυναίκες. Μιλάμε ότι όλο αυτό αφορά μαύρους, έτσι, δεν είναι με λευκούς. Gospel με λευκούς δεν γίνεται. Λοιπόν, και αυτές είναι σε ένα πάγκο επάνω, ας πούμε, με σκαλιά που είναι σε κάθε επίπεδο, είναι και 10-20 ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα, και τραγουδάνε έτσι όπως τραγουδάνε αυτές οι κοπέλες εδώ στο I Saw a Little Prayer, αυτοσχεδιαστά. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, τι φιλ έχουν, τι όλες μαζί με μια ψυχή, με ένα απίστευτο, μαγικό αυτό. Και πολλά χρόνια αργότερα, όπως έχω διηγηθεί σε άλλη ιστορία, σε περιοδία στην Αμερική με τον Μίκη Θεοδωράκη, βρέθηκα στο Ντιτρόιτ κάποια στιγμή, όπου εκεί πέρα μας πήγανε να κάνουμε συναυλία σε ένα χώρο που λεγόταν Masonic Temple, λεγόταν εκείνο, και είχε δύο χώρους, ας πούμε, για συναυλίες. Στο ένα παίξαμε εμείς και στο άλλο γινόταν μια εκδήλωση μαύρων εκεί της περιοχής. Και μετά το soundcheck άκουγα εγώ όπως γύριζα στο backstage, δηλαδή στα καμαρίνια όπως λέμε, γύριζα, ας πούμε, χαζεύοντας, αφού είχα τελειώσει τη δουλειά μου με το soundcheck, ακούγα μουσική από ένα πορτάκι περίεργο, τα άνοιξα και βρέθηκα στο backstage της δίπλα αίθουσας, όπου εκεί γινόταν εκδήλωση gospel. Και είδα με τα μάτια μου αυτό το πράγμα, το ζήσα, και πήγα, φώναξα και τους άλλους, και σιγά σιγά εκεί στο βάθος, ας πούμε, αυτού του πράγματος εκεί της δίπλα αίθουσας, δημιουργήθηκε μια ασπρίλα. Μέχρι ο Θοδωράκης ήρθε με την Μυρτώ, τη γυναίκα του, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, έτσι εξηγείται ότι μου βγήκε, ας πούμε, ένα κομμάτι σαν αυτό που θα ακούσετε τώρα και που είναι η τελευταία μου, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία εννοώ, το «Σοκολάτα Blues», σε στίχους, σε ποίηση του Νίκου Σιδέρη.

Πρέπει να σας εξομολογηθώ, φίλες και φίλοι, ότι η σημερινή ιστορία, καθώς την διηγούμε και καθώς εξελίσσεται, με κάνει και εμένα πάρα πολύ ευτυχισμένο, γιατί μου θυμίζει υπέροχες στιγμές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, αυτά που περιγράφω ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Ας πούμε, τι να πω τώρα, τι να πρωτοπώ μάλλον, όχι τι να πω. Θυμάμαι τη θάλασσα, θυμάμαι που κάναμε μπάνιο, που κάναμε βουτιές, που κάναμε διάφορα, αλλά δεν, πραγματικά δεν μου έχουν μείνει πολύ έντονες εικόνες από το νερό, όσο μου έχουν μείνει από την αμμουδιά, γιατί εκεί γινόταν το παιχνίδι. Θυμάμαι που είχαμε εντοπίσει τους Γάλλους που ήταν γκομενιάριδες και δεν ήταν όλοι γνωστοί που ερχόντουσαν, δεν ήταν παρέες, ας πούμε. Ήταν διάφορες κοπέλες, διάφορα αγόρια που ερχόντουσαν εκεί για να γνωριστούν, να κάνουν παιχνίδι κλπ. Στο μεταξύ, αυτό δεν ήταν τελείως ξεκομμένο, ας πούμε, από Έλληνες. Ερχόντουσαν και Έλληνες. Ερχόντουσαν, ας πούμε, και πούλμαν με Ελληνίδες και με Έλληνες, πιο πολλές Ελληνίδες. Μου είχε κάνει εντύπωση. Είχε και Έλληνες, αλλά πιο πολλές ήταν γυναίκες. Περίεργο, ρε παιδί μου. Και γενικά, αν κυριαρχούσε κάτι σε αυτό όλο το πράγμα, ήταν ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Δεν λέω σώνει και καλά το σεξ, αλλά όλο το πράγμα ήταν ένα μεγάλο φλερτ, ένα απέραντο φλερτ. Όπου εγώ, τι άμαθο παιδί μου, 13-14 χρονών, που εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα 13χρονα και τα 14χρονα, που έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις και λοιπά και λοιπά. Και τότε, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και άλλα παιδιά έτσι. Εγώ πάντως ήμουν έτσι όπως σας περιγράφω. Ήμουν ένα, όχι χαζό, ας πούμε, αλλά ένα παιδί άμαθο έτσι. Τέλος πάντων, καθόμουν και τα χάζευα όλα αυτά με το στόμα ανοιχτό. Ωραία, ωραία ήταν. Λοιπόν, τώρα, μια και, ξέρω εγώ, εντάξει, και ο χρόνος έχει παρέλθει και λίγο πολύ, έχω ξεφύγει, ας ακούσουμε κάτι διαφορετικό.

Αυτά είναι τα κορίτσια λοιπόν του Περικλή Κοροβέση, του αέμνηστου αγαπημένου Περικλή. Δική μου η μελοποίηση, όλο αυτό που ακούσατε είναι ένα δικό μου δημιούργημα και είναι μία από τις προσεχείς μου κυκλοφορίες τα κορίτσια. Χρόνια τα παλεύω, στο τέλος θα μου γίνουν γραίες και δεν κάνει. Ας τα κυκλοφορήσω ως κορίτσια, όχι ως ηλικιωμένες που είναι για τα καπί. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά τον ροκανίσαμε και τον σημερινό χρόνο της εκπομπής. Αλήθεια σας ξαναλέω ότι αυτή όλη η διήγηση και τα τραγούδια που ακούστηκαν, δύο ξένα και τρία δικά μου ας πούμε, μια μουσική στην αρχή και τα δύο κομμάτια στο τέλος, πράγματι με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν με κάνουν μόνο χαρούμενο, με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν ξέρετε τι ωραία που νιώθω και ελπίζω να το μεταδίδω και σε εσάς με αγάπη. Οι γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα φίλες και φίλοι.

0: www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

όταν ο ήλιος το θαύμα του έκανε πάλι. Ήρθε η συγγνώμη αεράκι, τα φύλλα σκορπά.

πάντα χαμένος, αυτός που δεν βλέπει ουρανό. Και στο εγώ του κελί του έχουν φτιάξει οι άλλοι. Δεν θα πετάξει ελεύθερος και δυνατός. Και μια συγγνώμη από σένα

0: γράφουμε.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπό, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά,
2: με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 20.

0: 9 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς. Σωστά.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

είναι που χάθηκα μαζί σας κάποια βράδια. Είναι που τίποτα δεν άλλαξε στο τώρα. Φωτιές πανάψαμε, φωτίζουν τα σκοτάδια. Να μας κρατούν

στην ίδια τη γωνιά. Να ξαναζήσουμε όπως ήμασταν παλιά.

σπίρτο, έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Τώρα, ο Βαλής, κάτι άλλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσακαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος

0: Νατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου, σε ποιον ανήκει η φωνή μου, πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω. Ακούω της καρδιάς το χτύπο, μπορεί να γλίτωσα από το λύκο, μπορεί να με φαγε.

τόσο πάω. Στέκομαι, κάθομαι, μετράω. Μα ήμουν εγώ ο άνθρωπος αυτός. Όσο βαθιά πάει το τραύμα, τόσο υπέροχα.

Κάθε κορμί και ξέρω νήσι, κάθε κορμί και ξενιτιά, καντήλι σε ερμό παρεκκλήσει,

0: Γιώργο.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς.

0: Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

λες πολύ χρόνο να κάνεις και να έχεις για πηξίδα σου αντίθετα των άλλων.

ψάχνες γίνανε η αλήθεια. Πόσην σοφό και άξιζες

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από τον Μπόρ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.